0: ότι ίσως ήμουν ο τελευταίος που είπα τον ναι, ναι, έρθει ο Αλέφαντος. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ένα βράδυ πήγα σε μια ταβέρνα στο Ηράκλειο, γεμάτη, ασφιχτικά η ταβέρνα, εγώ και η γυναίκα μου μόνο. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι εκεί, δεν πρόλαβα να καθίσω κάτω, να μπω μέσα στο τραπέζι και έρχεται ένα μπουκάλι κρασί με ένα σημείωμα.
1: Α, και σημείωμα.
0: Μου λέει το σερβιτόρος είναι από την παρέα στο βάθος. Είδα ότι ήταν φύλακτη του Όφη, ναι. Δεν τους ήξερα. Μου λένε πρόεδρε στην υγειά σου, αλλά φέρε μπα στον Αλέφαντο. Τότε είπα ένα έρθει ο Αλέφαντος και αν είναι τόσο ικανός, καλά.
1: Λέξατε ποτέ με τα αγούρια, οι παίκτες.
2: Αρρώσια μεγάλη.
1: Γιατί
2: Καστοριά πάμε, παράσχευτη αυτή η φουρνιά τότε. Χάσαμε 4-0. Σε κάθε γκολ Αλέφαντος στον πάγκο πήγαινε πιο κάτω.
0: 3-0.
2: Τελειώνει αγώνας, μπαίνουμε στο πούλμαν, γυρίζουμε στην Αθήνα, 12 ώρες ταξίδι. Πού να μιλήσει κανείς. Έβγαλε πολυμένο τον Αγιομαμίδη τον Τασόπουλο. Μου την κάνανε αυτοί δύο, λέει. Μου την κάνανε, πρέπει πρώτα να φύγουν. Πού θα φύγουν, λέει, πολυμένο τον Τασόπουλο. Και ο Αγιομαμίδης, ναι, μου λέει, μου την κάνανε πρόεδρα. Και πήγαν το βράδυ να κουβεντιάσουν κάπου εκεί στον αυτό. Και το βράδυ πήραν την απόφαση να φύγει.
1: Λοιπόν, και δίνει ο Νίκος Δουλουφάκης, συγγνώμη που το αποσηκώνομαι, να νιώθω πολύ άνετα και πολύ ωραία μάλιστα. Έψαχνα να βρω αυτή τη φωτογραφία, εγώ την έχω κανονικά σε φωτογραφία. Και ο Γίγας, ο πρόεδρος, έφερε την εφημερίδα μαζί. Είμαι 17 χρονών. Πιτσιρικά στο Φόσον Σπορ. Νίκος Δουλουφάκης είναι στον τιβάνι της απώλειας στην Αλεξάνδρας. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τάσος Μπούρας, Γιώργος Αρκουλής.
2: Τάσος Μπούρας, τι μου
1: λέτε. Ναι, Βαγγέλης Μελέκογλου. Εδώ είμαι εγώ. Και έχω το ρεπορτάζ μέσα. Είναι πρόεδρε η συνέντευξη μετά την αποπομπή του Αλέφαντη, σωστά. Η ημερομηνία αρχαιολογίας που λέει και η Γεωργία Βασιλιάδου στη Θεία από το Σικάγο, 31 Οκτωβρίου 1981. Είναι πριν από 44 χρόνια.
2: Μεγάλα αρχαία.
1: Τότε δεν να πω. Σ' αγαπούσα και σε συμπαθούσα, σ' αγαπώ και σε συμπαθώ ακόμα περισσότερο σήμερα. Κράταγες πάντα αρχείο. Έγινε και ο πληθυντικός ελληνικός, ξεγυμνιστήκαμε απόψε.
0: Όχι, έχω. Πολύ μεγάλο αρχαίο από την εποχή εκείνη που εκεί μέσα μπορεί να δει κανείς
1: την ιστορία του Όφη.
0: Την ιστορία
1: ένα
0: του
1: μεγάλο
0: Όφη.
1: Κομμάτι της
0: ένα, ένα μεγάλο κομμάτι, διότι κακά τα ψέματα, Βασίλη, Όφη, μεγάλη ομάδα, όλοι οι Κρήτες τον αγαπάνε, αλλά κατά κάποιο τρόπο έγινε πολύ μεγάλη ομάδα όταν πέσαν πολλά χρήματα και πέσαν από την εποχή που ανέλαβε η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
1: Ήταν δύσκολο εγχείρημα η διαχείριση εκείνης της κατάστασης.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Γιατί πολλοί έλεγαν ότι η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Όφη και όλοι ξέρουμε τι συνέβη στη συνέχεια.
2: Βασίλη, με ένα αγώνα ο Παναθηναϊκός Όφη εδώ μέσα. Όλοι είναι πολυμένα εδώ μέσα.
1: Ναι, μα γι' αυτό.
2: Ιστορίες, χάσαν 2-0. Βασίλης Κωνσταντίνου goalkeeper. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να παρεμβαίνουν Βαρδινιάς να πει ο πρόεδρος Ρωσίφη, κάνει την παλαβή σήμερα. Τους κρίσαμε 2-0. Ουδήποτε, κανείς να πάρει τηλέφωνο να πει, ξέρει ο Καζανάης ή ο πρόεδρος, κανείς. Ήταν υπεράνω.
0: Συνέβαινε το εξής, Βασίλη, τότε. Όταν παίζαμε τον Παναθηναϊκό, ξεκινούσαν, διότι οι φύλαθλοι εδώ είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι Ολυμπιακοί. Είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι Παναθηναϊκοί. Είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι ΑΕΚ. Και όταν παίζαμε τον Παναθηναϊκό, ξεσηκωνόταν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού και λέγαν πουλημένο το μάτς. Παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, ξεσηκωνόταν οι εκτζίδες, πουλημένο το μάτς. Και δημιουργούσαν κάποιες καταστάσεις που δεν ήταν.
2: Στη λεωφόρα με γκολ του Χριστοφίδη, του σκόψαμε τη σούπερ στην Ευρώπη. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός.
1: Και ξανά έγινε αυτό με τον Κουτσουπιά.
2: Ναι,
0: με τον Κουτσουπιά.
2: Βασίλη, με αυτό που πρόσφερε ο Νίκος Δουλουφάκης και η μεγάλη πορεία του Όφη πρέπει να στον Νίκο, τον άνθρωπο αυτό που έφερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αυτή η μεγάλη πορεία, 36 χρόνια του Όφη, πρέπει να σπάζεται στον Νίκο τον Δουλουφάκη. Και όταν έρχονταν ο Βαρδινογιάννης, εμείς θυμάμαι δεν είχαμε να φάμε εποχές. Όχι πριν, όχι ρούχα να βάλουμε. Και ήρθε αυτή η οικογένεια, και ήρθε αυτός ο Ολλανδός και τη μεγάλη πορεία Όφη.
1: Πώς φτάσαμε από το τηλεφώνημα, πρόεδρε, ευχαριστώ που με θυμηθήκατε και στην Εθνική Τράπεζα υπάρχει ένα ποσό 500.000, μέχρι

0: τα επόμενα χρόνια.
1: Όλο αυτό το χρόνο το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη δεν είχε εμπλακεί στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γεγονός.
1: Και υπάρχει ακόμα και ένα μικρό παρασκήνιο, το οποίο οφείλω να το πω, γιατί θέλω και αυτό να μείνει στην ιστορία. Στο μάτι στο περίφημο 3-3, που λέγαμε με τον Ολυμπιακό, το ποδόσφαιρο είναι ακόμα ερασιτεχνικό. Δεν έχουν εκδηλώσει άλλες ομάδες ενδιαφέρον τα λοιπά. Ο Βαρδής μας έχει πει στα παιδιά ότι θα τους δώσει 200 χιλιάρικα. Ανέβηκα στην Αθήνα να τον ευχαριστήσω και εκεί μου είπε ότι κοίταξε να δεις, τώρα γίνεται το ποδόσφαιρο
0: επαγγελματικό.
1: Τι θα κάνετε. Λέω, έχουμε έτοιμο το καταστατικό μας και τα λοιπά. Λέει και πόσο, τι κεφάλαιο έχετε βάλει. Έχουμε βάλει 12 εκατομμύρια. Δραχμές είχαμε τότε. Λέει, με 12 εκατομμύρια τι θα κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Λέω, κύριε Βαρδί, δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσουμε περισσότερες μετοχές. Και μάλιστα τις έχουμε πει να τα δώσουν σε δύο δόσεις. Πρώτα τα 6, μετά τα άλλα 6. Λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, πήγαινε κάτω. Φτιάξτε το καταστατικό σας. Βάλτε ό,τι όρους θέλετε μέσα και έλα να το κουβεντιάσουμε. Κατέβηκα κάτω, φώναξα το Διοικητικό Συμβούλιο, 15 μελές το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, και είπα ότι υπάρχει μια πρόταση από ένα κεφαλαιούχο να αναλάβει τις μετοχές και φυσικά τον Όφη. Έγινε ψηφοφορία και εκεί.
0: Μία ψήφο.
1: Χάσαμε για ένα ψήφο.
0: Μία ψήφο. Δηλαδή, 8, 7, 7, 6, κάτι τέτοιο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο είπε 7-8. Γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε τον Όφη σε λαϊκή βάση, όπως τις μηνιαρχικές γραμμές που μας ουρανούσαν την εποχή εκείνη. Ανέβηκα λοιπόν επάνω στην Αθήνα, είπα στον κύριο Βαρδί ότι κύριε Βαρδί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό το πράγμα. Ημέρα Δευτέρα αξέχαστα. Μου λέει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτό γίνεται ημέρα Δευτέρα και την Πέμπτη αγοράζει τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρος ότι αν τότε
0: δεχόμαστε εμείς. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί η ιστορία διαφορετικά. Να είναι η Βαρδινογιάννη της κανονικά.
1: Ναι, δεν θα αγόραζε τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που.
2: Δεν
1: την ξέρει κανείς. Αλλά δυστυχώς ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Ο Θόδωρος άρχισε να ασχολείται αργότερα.
1: Όταν παραιτήθηκα εγώ από το 1979 μέχρι το 81 τόσο. Ο κουμάντο, τα πάντα έκανε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. Όταν παραιτήθηκα εγώ, μου είπα ξέχαστα, ότι, επέμενα να παραιτηθώ εγώ, μου είπε ότι αφού μαζί ήρθαμε, μαζί θα φύγουμε. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα, διότι είχα υπογράψει πολλές επιταγές κτλ. Και κάποιος έπρεπε να τις διαχειριστεί. Και τότε ευρέθη η λύση να αναλάβει ο Θόδωρος για να πληρώσει και τα χρέη. Και έτσι έγινε.
0: Υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο ενώ σου έπαιζε στον Όφη να πάρεις μεταγραφή να παίξεις κάπου αλλού?
2: Έχει κανονίσει ο Μιχάλης Τζιράκης να υπογράψει
0: στην ΑΕΚ. Φαντάζομαι, αφού είναι ο Τζιράκης.
2: Οχταετία εγώ. Ετοιμάζομαι να πάω στο αεροδρόμιο και για κακή μου τύχη, δεν θυμάμαι ρε παιδί μου. Κατεβαίνω συγχωρημένος ο Ρεπανάης ο Κώστας. Την ίδια πτήση. Και μου λέει: Πού πας? Λέω: Πού να υπογράψω στην ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, μου λέει: Θα δώσω 2 εκατομμύρια σε μια σακούλα μέσα. Άσε με ρε Κώστα, του λέω: Πού να υπογράψω στην ΑΕΚ. Του λέω: Να παίξω 5-6 χρόνια μπάλα, να πάω στον πάγο, να πάω. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όχι, μου λέει: Ρε με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, μου λέει: Σου κόμουν 2 εκατομμύρια σε μια σακούλα μέσα. Και αναγκάστηκα και γύρισα πίσω. Ενώ αν μ' άφηνε, μια φορά τυχερό. Να πειράσει, θα υπογράφω στην ΑΕΚ. Τότε ο Νικολούδης, Κορονάκης.
0: Θα γινόταν πανηγύρι.
2: Τζιράι, στα Τσαγκού. Πιστεύω και θα έπαιξε και μπάλα τότε. Γιατί αν πα σε μια ομάδα και έχει καλού παίχτε.
0: Ναι, σωστά.
2: Θα έπαιξε μπάλα, ναι, ναι. Δεν θα κάνω 5-6 χρόνια, μια μεταγραφή να πάω στον Πάοκ, να πάω στον Ηρακλή εκεί πέρα. Τελικά ήταν, ήμουν άτυχο τότε και γύρισα στον Όφη.
0: Με ποιον είχε την καλύτερη χημεία στο γήπεδο?
2: Χημεία.
0: Που να συνεννοείστε με κλειστά μάτια.
2: Με Βασίλη Καραίσκο.
0: Τον Καραίσκο, ε.
2: Μεγάλο παίχτη ο Βασίλη Καραίσκο. Έμπαινε την μπάλα, έμπαινε μέσα. Όταν είσαι λίγο σε κακή μέρα, το ίδιο ο Αλέφαντος, Βασίλη, τι είναι, του λέει, να τελειώνουμε, του λέει, άστα εκτός αντιφάσεις, πάμε μέσα, λέει, να τελειώνουμε, να πάρει και ένα πέναλτι, ναι.

0: αυτό που είχε πει ο Σάνων στον πρόεδρο. Και ο δυσκολότερος αντίπαλος, δηλαδή, με ποιον ήταν επικές οι μονομαχίες σας?
1: Θυμάμαι
0: με πολλούς, γιατί εντάξει, ήταν τις Παναγιάς στα μάτια εκείνη.
1: Θυμάμαι τον Ιτζόγλου, τον Μπάμπη.
0: Τον Μπάμπη, τον Ιτζόγλου.
1: Πολύ γερό παιδί αυτό. Ναι, ναι. Τον Ιτζόγλου και ένα δεξί μπακ, αριτζής του Πανσεραϊκού.
0: Ο αριτζής του Πανσεραϊκού. Ναι, ναι, ναι, ο Ξανθός.
1: Και αυτό γερό παιδί. Ναι. Αυτοί οι δύο θα μείνουν ξέχαστοι.
0: Περνάμε λοιπόν πολλά τα χρόνια. Είπα ότι η εκπομπή είναι απόψε χωρίς πρόγραμμα που λέει και η Μαρία Ρεζάν. Τις ερωτήσεις έχω βάλει στο ράφι. Περνάνε τα χρόνια. Εσύ, συγγνώμη που απευθύνομαι στον Ενικό.
2: Όχι, δεν το σύντα.
0: Είσαι φίλαθλος, πηγαίνεις στο γήπεδο κανονικά έτσι. Και ξαφνικά το 2002 πάλι χτυπάει ένα τηλέφωνο.
2: Χτύπησε ένα τηλέφωνο και ήταν ο κύριος Βαρδής, ο οποίος μου είπε: «Ανέβα Αθήνα που σε θέλω». Ανέβηκα στην Αθήνα και εκεί μου αποκάλυψε ότι πήραν μία απόφαση. Έχει πεθάνει εντωμεταξύ ο Θόδωρος.
0: Έχει πεθάνει ο Θόδωρος το 96.
2: Ναι, το 96. Και πήραν μία απόφαση ο Όφη να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα μεγάλο, πιο μεγάλο αθλητικό κέντρο, να γίνει ένα ξενοδοχείο δίπλα το. Είχαν μάλιστα συμφωνήσει και το οικόπεδο δίπλα να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο δίπλα από το Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, το οποίο θα χρησιμοποιεί τον έρχονται οι ομάδες του Βορρά να κάνουν προετοιμασία το χειμώνα εκεί, να γίνουν εργομετρικά κέντρα, να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που ήθελε να βάλει επικεφαλή σε έναν άνθρωπο, τον οποίο ήξερε, τον οποίο είχε δοκιμάσει, δηλαδή εμένα. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Δεν θα σε κουράσω, θα, παντού θα πούνε τεχνοκράτες».
0: Για να τρέχουν τις υποθέσεις του Όφη.
2: Μου ανέπτυξε το σχέδιο της αναπτύξεως του Όφη κτλ. Και τότε είπα και εγώ τη λέξη ότι δεν είχα δικαίωμα να αρνηθώ. Και δέχτηκα. Και έτσι ξαναγύρισα το 2002.
0: Για πόσο καιρό ήταν τότε?
2: Το 2002.
0: Ναι, για πόσο καιρό?
2: Περίπου ένα χρόνο.
0: Περίπου ένα χρόνο. Και ήταν επίσης, νομίζω, ο Παντελής ο Μυρικηφαλιτάκης μαζί.
2: Ναι.
0: Ο Τζιράκης.
2: Ναι.
0: Ο πρόεδρος του Αριστεχνείου Πετράκης.
2: Ναι, αυτούς. Εγώ επέλεξα το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Και, ο Βατσινάς, νομίζω, ο Φανούρης.
2: Και ο Βατσινάς ήταν αναπληρωματικό. Μετά. Αναπληρωματικό
0: μέλος. Μέλος, ναι.
2: Ναι. Ένα χρόνο, αλλά συνέβησαν πάλι κάποια γεγονότα που αναγκάστηκα να παραιτηθώ.
0: Έχετε πίκρα μέσα σας?
2: Πίκρα δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι.
2: Γιατί η αγάπη για τον Όφη δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Με ενδιαφέρει να προοδεύει αυτή η ομάδα. Σε αυτή την ομάδα που έδωσα τόσα πολλά και με ενδιαφέρει. Διότι ο λογικός κόσμος ξέρει ότι πάνω σε αυτά στηρίχθηκε και έγινε η μεγάλη ομάδα του Όφη.
0: Σωστό.
1: Μα δεν είναι τυχαίο, Βασίλη, που ο Νίκος όταν περπατάει. Γεια σου, Πρόεδρε, γεια σου, Πρόεδρε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Έχεις. Θα μπορούσε να μείνεις, να παίξεις παραπάνω στον Όφη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έπαιξες, πόσα χρόνια έπαιξες από εκεί πέρα?
1: 12 χρόνια. Εγώ έπαιξα άλλα 17 προπονητή και παίχτης.
0: Ναι.
1: Άλλα 17 χρόνια.
0: Και γύρισες ένα σωρό ομάδες.
1: Ναι, ναι, ένα σωρό. Εγώ πιστεύω με τον Ολλανδό, αν με κρατούσανε, θα έπαιζα καλή μπάλα.
0: Προηγουμένως, ναι.
1: Με τρίτη Παπαβασιλείου, ήταν ο Νόμπλης τα παιδιά αυτά. Το στέλνω το δικό μου, μπορούσα να έπαιζα ακόμα 2-3 χρόνια μπάλα.
0: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή ένα παιδί από το Γεράνι του Ρεθύμνου, που το είδαν στις μικτές εναντίον της ομάδας του Πειραιά και που πήγαν και τον πήραν από τον Αστέρα Ερεθύμνου και μετά ερχόταν οι Ερεθυμιώτες με το λεωφορείο για να σε δουν κάθε φορά που έπαιζε Όφη. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
1: Το ποδόσφαιρο με έμαθε, Βασίλη.
0: Που σου είναι πολύ χρήσιμο στη ζωή σου, δηλαδή, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Πρώτα απ' όλα στην κοινωνία μεγάλη υπόθεση. Έκανε τον προποντή 17 χρόνια μετά που έφυγε από τον Όφη. Όπου και να έχω πάει, έχω φίλους. Στο Τιμπάκι το 91 του έβγαλα από εδώ. Πήγα στα Γανιά, στο Ασίμι. Δηλαδή, όπου και να γύρισα, έχω ένα καλό ότι πάντα πρόσφερα. Και με αγαπούνε. Τώρα να πάρω τηλέφωνο, να πάω στο Τιμπάκι, οι άνθρωποι σκίζονται. Δηλαδή, με βοήθησε στη δουλειά μου στον ΟΤΕ. Αν και ήμουν στο Ρέθυμνο ένα χρόνο, ναι. Δηλαδή, έκανα φίλους. Αυτό το πράγμα τώρα που σα λέω, κατεβαίνω το πρωί να πιω κάφε στο Ηράκλειο.
0: Τους φίλους που έχεις, δεν αγκάλεψες κανέναν να έρθει να μαζέψεις τις ελιές, να μην χτυπήσεις.
2: Σωστά το λέει, σωστά.
1: Την άλλη φορά, Βασίλη, θα πάρω κράνος την άλλη φορά.
0: Έτσι, κράνος.
1: Ναι, είμαι έτσι αυθόρμητος και στο μάσαμα και νομίζω ότι είμαι ακόμα πιτσερικάς.
0: Ποια φλασιά, γιατί είσαι και εσύ υπεύθυνος για το έγκλημα αυτό, το έγκλημα των εισαγωγικών. Φάγατε και φτιάξατε, το λέω γιατί είναι πολύ δραστήριος ο σύλλογος των παλεμάχων που έχει τον Όφη. του πίσω πρόεδρου.

0: Μια εποχή. Έχει διατελέσει πρόεδρο στον Όφη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι μια εποχή πρόεδρο.
1: 60 μέρες.
0: Ναι. Τέσσερις ιδιώτες είχες.
1: Με χρεώσανε, με βάλει το πρωτοδικείο.
0: Το πρωτοδικείο.
1: Με όρισε 60 μέρες πρόεδρο. Έχασα 30.000. Μου φάγανε και ένα πρωινό μου λέει: Κύριε Κορονάκη, η σύνταξή σας λέει κατάσχεται. Λέω: Γιατί? Είστε χρεωμένοι, λέει, 10 εκατομμύρια στο ΙΚΑ. Έχω λέει: Ωραία, παιδιά. Και πάω στο ΙΚΑ, πάω να πάρω τη σύνταξή μου. Αποκρίνεται, λέω: Δεν έχουν.
0: Έχει κατασχεθεί.
1: Κατασχεθεί. Και ευτυχώς ήταν ένα παιδί και στο ΙΚΑ και αυτό. Και ξαναπάω πάλι και βρήκε ένα νόμο, το νόμο εκεί πέρα, ότι με έχει βάλει το πρωτοδικείο. Δεν έχουν δικαίωμα να μου κατέβει τη σύνταξή μου και έτσι ευτυχώς πάλι μου την ξεμπλοκάραν τη σύνταξη. Ναι. Το οποίο το έχει πάθει και ο Κουράης, ο Γιάννης, ο Βρέλος, ο Μανώλης, αντίχειες εποχές. Είχαν πάθει πολλές ζημιές.
0: Όποιοι ανακατεύονται.
1: Όποιοι ανακατεύονται είχαν πάθει πολλές ζημιές.
2: Ναι, ήταν το
1: πρώτο. Έπαιρνα τον αμέσως, μου λέει δεν έχω να φάω, π.χ. Μαρινάκης. Πάρε ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα δεδέα. Αν νόμιζα πως ήμουν ένας πρόεδρος.
0: Πονάσεις.
1: Ναι, ονάσεις, ναι. Και εγώ ήμουν στον ΟΤΕ υπάλληλος. Ναι. Με 3.200 το μήνα τότε.
0: Αλλά είναι δραστήριος ο σύλλογος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζετε, κάνετε.
1: Ναι, έχουμε τώρα κάνει, τώρα ετοιμάσουμε να κάνουμε και εκλογές. Θα ανανεώσω τους παλέμαχους. Γιατί πιο πολύ βέβαια τους έχω πει ότι όταν θα έρθει η ώρα, τους βγάζω και λόγο. Ξέρεις, έχω γράψει. Αλλά αλλάζω το όνομα. Όταν φύγει κάποιος, αλλάζω το όνομα και. Ναι.
0: Τι λέτε όταν μαζεύεστε. Είδα προχθές μια ωραία φωτογραφία.
1: Τα παλιά μας, πολύ συγκινητική.
0: Ήταν στο σπίτι ή ήσασταν καλεσμένοι του Γραβιά.
1: Το Γραβιά του Ζαχάρη.
2: Το Ζαχάρη.
1: Είμαστε ναι, μαζί με τον Πίτσο τον Κώστα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Με το Ροδιντάκι το Μανογιό. Είμαστε. Τώρα λίγο του έχω πει ότι θα κάνω ανανέωση. Θα βάλω στα δρακάκι τώρα. Τον Πίτσο τον Μινά. Θα βάλω ανανέωση ότι έχουν μεγαλώσει αυτοί. Ναι, δεν μπορούν να. Ο Γραβιά αυτή τώρα ο Πίτσο. Πρέπει να κάτσω λίγο στην άκρη, να μπει νεολαία, ρε παιδί μου.
0: Λυκόπουλο.
1: Λυκόπουλο, ναι.
0: Αφού
1: πρόεδρος είναι Λυκόπουλο, πρέπει να βάλουμε νέα παιδιά. Ναι.
0: Πρόεδρε, με τον Μιχάλη Μπούση έχει συναντηθεί. Έχετε μιλήσει.
2: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει. Έχουμε
0: τι εικόνα, για να φτάσουμε καταλήγοντας σιγά σιγά και στη σημερινή εποχή.
2: Νομίζω καλή εικόνα δείχνει. Έχει σωστές σκέψεις. Θέλει να βοηθήσει. Υπάρχουν όμως πάντα οι δυσκολίες. Τα παιδιά που έχει εδώ προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και οι δυσκολίες ότι ένας πρόεδρος μιας ομάδας πρέπει να είναι πάντα πάνω από την ομάδα.
0: Πάρα.
2: Ο άνθρωπος έχει πολλές επιχειρήσεις, δεν μπορεί
0: να είναι στο Σικάγο εκεί.
2: Στο Σικάγο.
0: Και
2: είναι, αυτό είναι το δύσκολο. Έχουν γίνει και μερικές μη σωστές επιλογές, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα, που είναι η ομάδα να.
0: Ο πρόεδρος το βλέπει και διαχειριστικά και διοικητικά με την τεράστια εμπειρία και με τα άσπρα μαλλιά. Εντάξει, και εμείς έχουμε άσπρα μαλλιά. Ποδοσφαιρικά, ο Κορονάκης που έχει παίξει μπάλα, που έχει ματώσει. Τι βλέπει μέσα στο κήπεδο.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Μα είτε είναι ο Κόντης, μα είτε είναι ο Ράσταβας, μα είτε είναι ο Δέλλας.
1: Εγώ βλέπω και τις άλλες.
0: Τι θα ήθελες, να συμβαίνει καλύτερα εντός παιδιάς.
1: Εγώ θα ήθελα το Μαχλά τον Νίκο στην ομάδα, τον Νίκο τον Όπια. Δηλαδή το Χανιωτάκι τον Κώστα. Δηλαδή βλέπω πολλές ομάδες, παίρνουν παιδιά με εμπειρία με αυτά. Δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα ο νους τώρα, όλο παίρνει κόκκινα σκάλες.
0: Όλο αυτό το πράγμα πάλι.
1: Δηλαδή με κορονά και το γενικό αρχικό δεν θα μπορούσε να πάρει κόκκινα κάρτα. Δεν γίνεται εδώ. Είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή θα τους μιλήσεις πιο μπροστά. Τα παιδιά αυτά τώρα δεν πρέπει να λείπουν από την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτά τα δύο ονόματα, Νόπια και Μαχλά, πρέπει τα παιδιά αυτά να μπουν στην ομάδα μέσα. Αντιλείπει στον πάγο τώρα, βλέπει και δεν βλέπει ένα κριτικό στοιχείο.
2: Το βασικότερο, δεν πρέπει να φεύγει κανένα ταλέντο από την Κρήτη
0: αυτό
2: που
0: ναι,
2: να μην βγαίνει στον Όφη.
0: Σωστό. Να κάνουν δουλειά στην Ακαδημία όμως.
2: Και έχουν φύγει αρκετά.
0: Έχει παιδιά και έχει παιδιά από την Κρήτη, έχει και παιδιά από το Ηράκλειο. Κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία, πολύ συναισθηματική και. Τι να πω, δηλαδή, φτού. Και δυο καλύπτεται 100 χρόνια ιστορία στο Όφη. Δηλαδή, τα 50 του, τα δικά σας πρόεδρε και τα 50 του Σύφη. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, αν σε αυτές τις εκθέσεις που θα γίνουν τώρα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, θα μπορούσατε, αν δεν σας έχει ζητηθεί ή αν σας ζητηθεί, να καταθέσετε μια δική σας εικόνα, μια ανάμνηση από τα 50 χρόνια του καθενός στον Όφη. Τι θα καταθέτατε.

0: Ας ήταν και άειλη.
1: Αυτό το οποίο με έχει κατά κάποιο τρόπο γοητεύσει είναι ότι ο Όφη ήδη αποτελεί ένα κεφάλαιο για την Κρήτη. Θα σας πω, κάποτε άκουσα τον Γιώργο τον Γραμματικάκη, τον Μπρίτανη.
0: Τον Μπρίτανη.
1: Που του έκανα κάποια ερώτηση σε μια όχι αθλητική εκπομπή.
0: Ναι, ναι, γενικότερα.
1: Πώς βλέπετε τα πράγματα της Κρήτης. Και είπε όχι καλά. Και είπε τρεις αιτίες. Η πρώτη αιτία είπε ότι οι μηνιακές γραμμές δεν πήγαιναν τότε καλά. Και ξεπουλήθηκαν. Ήταν η εποχή που είχαν ανακαλύψει ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαν φυτέψει ακόμα και χασίς. Και το τρίτο που είπε ότι η αθλητική ομάδα της Κρήτης Όφη δεν πάει καλά. Δεν πήγαινε καλά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν της προσωπικότητας του πνεύματος
0: του Βελενεκούς και του
1: Διαμετρικούς του Γραμματικάκη που δεν ξέρει αν η μπάλα παίζεται με φουσκωμένη ή ξεφούσκωτη, βάζει τον Όφη μέσα στα τρία σπουδαιότερα πράγματα της Κρήτης, αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
2: Βασίλη μου, Όφη είναι μεγάλη ομάδα, είναι καταξιωμένη σε όλη την Ελλάδα και εγώ θα ήθελα να, δηλαδή και να μπω και στον πρώτο τον κύριο Μπούση, αν μπορεί αυτό που είπα προηγουμένως να λίγο να φέρει κοντά κάποιους παλέμαχους που πιστεύω ότι έχουν προσωπικότητα, να ξαναβρει την παλιά έγκλη Όφη, αυτή που είχε και πιστεύω ότι τώρα που θα πάμε στις γιορτές θα κοιτάξω προσωπικά σαν πρώτο τον παλεμάχο. Να βρω τον κύριο Μπούση να πούμε ορισμένα πράγματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι υποχρεωμένος. Αισθάνομαι.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Βγήκα σοφότερος αυτή τη μία ώρα και
1: θυμηθήκαμε πολλά ωραία πράγματα από το παρελθόν και προπαντός την αγάπη μας για τον Όφη.
0: Σωστό.
1: Είναι συγκινητικό διότι με τον Όφη έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και ο Σύφης θα το θυμάται, θα το ξέρει. Παντού όπου πηγαίναμε, μας υποδεχόταν Κρήτες.
0: Ναι, αυτό βέβαια.
1: Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν σύλλογοι Κρητών και οι πρώτοι που ερχόταν στο ξενοδοχείο να μας επισκεφτούν ήταν οι Κρητικοί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό σημαίνει μεγάλη υπόθεση για την Κρήτη να υπάρχει ένας ισχυρός Όφη. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε, ο καθένας από το μετερίζι του όσο μπορεί.
2: Και ο Βασίλη χάρηκα πάρα πολύ που συναντηθήκαμε. Σε έβλεπα παλιά στα μπάσκετ για αυτά, σαν δημοσιογράφος. Σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής.
0: Και εσείς,
2: και
0: εσείς.
2: Και σαν Ρεθεμιώτης ιδιαίτερα που είμαστε το δύο.
0: Τιμή μέρες. Και δόξα, Πρόεδρε, και να του ντρολάρουμε λίγο τον Κορονάκη. Τιμή και δόξα σε εκείνους που άντεξαν το παιχνίδι του. Ε? Πώς το πω, ίδιος το παίζει ο Κορονάκης. Να πάρουμε τα μέτρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο επαιτειακό για τα 100 χρόνια του Όφη. Ήταν το έκτο στη σειρά στην εφετινή σεζόν Box Out εδώ από την τηλεόραση Κρέτα. Παρέα πάντοτε με τα νερά Αζαρός που θα τα πιούμε τώρα. Θα τα κατεβάσουμε μονορούφι για να ξεδιψάσουμε μετά την ωραία βουτιά στο παρελθόν και στην ιστορία σε αυτή τη ρογμή του χρόνου στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Να ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ τον ιστορικό πρόεδρο τον Νίκο Δουλουφάκη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ μια εμβληματική φιγούρα του Όφη και του Κρητικού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Σύφη τον Κορονάκη, που ήταν μαζί μας απόψε, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Καλό βράδυ!

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και

0: Είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
2: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, ναι. Διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
2: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
2: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
2: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία. Γενικά, σε όλες τις χώρες, εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
3: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
4: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση, αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
5: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς, βάσει της υποσχέσεως αυτής, προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
3: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
4: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
3: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίηση.

0: της των δικτύων.
1: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα.

0: σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%, μπορώ να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη.

καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.

0: ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
1: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτός τους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα κατά πόσο είναι εφικτό αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, Τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση ανακαινή.

0: συντονισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ. Κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενο στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
16: Τι είναι αυτό?
12: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες, Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει

αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Γι' αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
0: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
0: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσης πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
0: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
1: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αφαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
0: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
1: Υπάρχει πραγματική
0: γνώση. Που έχει
1: δουλευτεί
0: και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
0: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίωση, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
0: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
1: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
0: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε

0: περιφέρεια Κρήτης, με τη διεύθυνση περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη, για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κυματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτιες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με Αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με Αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
1: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν. Ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε πλημμύρα, ας πούμε, από πλευρά της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει
1: τη φυσιογνωμία τους, την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα, ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα.

0: θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία είναι, συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές? Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή?
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Θέλει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος?
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία? Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα. Βέβαια. Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία?
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος?
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραλίας, της ακτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει

0: ένα σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές, και πρόσφατα, μικρά τσουνάμια.
1: Μικρής κλίμακας,
0: και έχουμε δει και παλαιότερα, έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
1: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε, ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια σύσταση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε table top, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχτές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρή μέρος. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή. Όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ.
1: Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα κάνει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
1: Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς

0: Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένας σεισμός στον Ειρηνικό ωκεανό, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένας σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα ποσοστό της, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων, το οποίο είναι μια καλή θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται και με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση, πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτικοί στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτικοί στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστικοί ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτομό. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
0: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτείς από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
0: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
1: Τι να πω,
0: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θέλει να την μεταφέρει εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι.

0: Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε, που υπάρχουν.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι υπερυπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Διότι μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφησης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο, και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως, εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον της διάβρωσης, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
0: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην. Αυτό που σας είπα σε βάθος χρόνου, σε βάθος
1: οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάσουμε

0: βάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο.
1: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά. Έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυματα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
0: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση. Υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα. Τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
1: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο. Όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι να είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
0: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
1: Φυσικά.
0: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της Ευρώπης.
1: Δυστυχώς.
0: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
1: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
0: Και προσελκύσατε κόσμο.
1: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται, και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
0: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
1: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά, και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής και της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης, για το οποίο έχω κάνει και μια

Μια δέσμευση την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα ότι πέραν από τον χρόνο λειτουργίας του project θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή σας είπα εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους

0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε
0: μη
1: ειδικά.
0: Ευαισθησία.
1: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα σε αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το literacy στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε, διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Στην
1: να είστε
0: σας.
1: Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
15: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
16: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
15: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
19: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
20: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
21: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
22: Πάθος για τη δουλειά σου.
23: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: -1, -2. Ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γρεβενά. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, στροφή στην ποιότητα.
1: Στροφή στην ποιότητα. Καλημέρα, χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γρεβενά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
1: Μπράβο. Είμαι θετικός.
0: Θετικός και έχω μάθει
1: και χαίρομαι για τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και έχω μάθει καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξε. Πού θα πάμε τώρα εδώ?
1: Λοιπόν,
0: εδώ τώρα λαϊκή είναι τεράστια,
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
1: Όχι το ιδιαίτερο.
0: Να δούμε τα λάχανα και τα παραπούλια.
1: Λοιπόν, θα πάμε προς το δω.
0: Α, προς
1: το
0: δω. Πάμε.
1: Να γυρίσουμε από εκεί, από εκείνη εκεί την πλευρά. Ξύπνησες και το νεαρό πολύ νωρίς.
0: Ποιο νεαρό? Με το ζόρι αυτό.
1: Ναι. Εγώ έξι και πόδι. Τους νεαρούς τους ξυπνάμε σιγά σιγά με χαμηλή φωνή για να μην τους τρομάξουμε από το βαθύ ύπνο, γιατί όταν κοιμούνται βυθίζονται.
0: Ξύπνα.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
2: Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλου Μελάκα Στρογιάς είναι αυτά.
0: Και εδώ είναι Καλαμποκάλι, δεν είναι?
2: Καλαμποκάλι, ναι. Γρεβενών, Μίλη Ρουδιάς.
0: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
2: 5 η ώρα.
0: 5? Δουλειά κι αυτή.
2: Δουλειά.
0: Ξυπνάς 1, 2, να έρχεσαι από πού, αναλόγως που έρχονται.
2: Εδώ είμαστε πότε... εμείς, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, έρχομαστε
0: λίγο
2: πιο νωρίς. Στις άλλες λαϊκές που πάμε, έχουμε 3.
0: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
2: Μια χαρά. Συνηθισμένη. Ευχαριστώ. Το χιονάκι.
0: Είσαι από το χωριό.
3: Κνίδι, Γρεβενό.
0: Κνίδι. Ωραία. Παράγει τσίπουρο.
3: Και κρασί.
0: Και κρασί. Πόση ώρα από εδώ είναι
3: και το χωριό? Και ξύδι για του θυμωμένου. 15 χιλιόμετρα.
0: Και ξύδι για του θυμωμένου.
3: Ναι.
0: Σε θυμώνει αμέσω. Σαν ροζέ κρασί.
3: Είναι από κρασί γνήσιο γι' αυτό.
0: Και ασκό.
3: Ναι, και σε ασκό έχουν συσκευασία. Ναι, να καλύπτουν τι ανάγκε όλε.
0: Το λευκό τι ποικιλία είναι?
3: Είναι Σύρτικο Μαλαγουζιά.
0: Αλήθεια?
3: Ναι, και Western Mini, μια γερμανική ποικιλία.
0: Δίπλα ακριβώς από το φίλο είναι και άλλος ο φίλος.
1: Ο άλλος ο φίλος και χωριανός. Είμαστε χωριανοί.
4: Καλημέρα. Πολύ, Φουντουκίδης.
0: Φουντουκίδης,
1: είναι Πόντιος. Είμαστε από τα ίδια χωριά. Παραγωγός. Στον Πόντο, τη Σεβάστια. Φακή. Και πέραν όλων των άλλων από αυτά που παράγει ο ίδιος και θα μας τα πει τώρα εδώ στον πάγκο, παράγει και ορισμένα ιδιαίτερα προϊόντα ποντιακά.
0: Όπως.
1: Λοιπόν, για λέγε.
4: Ευριστώμη.
1: Αυτό εδώ τώρα το έδεσμα.
0: Ευριστών.
1: Αυτό το έδεσμα ήταν μια λύση, γιατί τότε δουλεύανε πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια λύση να φτιάξει ένα γρήγορο φαγητό και μαζί με την ποντιακή σαμπάνια που είναι το ταν.
4: Το αριάν
1: που λέμε.
0: Αριάν.
4: Ταν δεν έχω εδώ, αλλά...
1: Κατευθείαν το φτιάχνανε οι γυναίκες να φάνε οι εργάτες και πίνανε και το αριάν που λέγαμε, το ταν το λέμε εμείς οι πόντι.
0: Καλημέρα.
1: Και αποκτούσαν, γεια σου Βασιλάκη. Και αποκτούσαν τη σχετική δύναμη. Αυτό εδώ είναι το υβριστό. Γρήγορο φαγητό, τσακα τσακα.
0: Αυτό τι έχει μέσα, είναι ζυμαρικό.
1: Αυτό είναι ζυμαρικό.
4: Αλάτι και νερό έχει, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο.
4: Και το αλένι.
0: Και το βράζανε.
4: Το ψήνουμε.

0: ψήνουμε, το ψήνουμε,
1: ναι.
0: Το κάνουμε φύλλα, το ψήνουμε στο σάζ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μετά το κόβουμε και το πάμε στο φούρνο και το ψήνουμε και το βγάζουμε έτσι.
1: Ωραία, και μετά πώς το μαγειρεύεις αυτό.
0: Αυτό τώρα το βράζουμε 5 λεπτά,
1: ναι.
0: 5 λεπτά.
2: Με λίγο νεράκι να υποβάλει. Όχι να το σουρώσει την ίδια μετά. Ναι, με να χυλώσει, νεράκι.
0: Το βράζουμε άμπρα από 5 λεπτά, το στραγγίζουμε και με κτηνή βούτυρου, λέγαμε εμεί.
1: Αγελάδα.
0: Αγελαδινό βούτυρο, το καίγατε.
2: Το καίγατε και λίγο κόκκινο πιπέρι από πάνω.
0: Α, μπράβο.
3: Οι πόντιοι ετοιμάζονταν για το χειμώνα, γιατί ήταν και βαρύς ο χειμώνας εκεί στα χωριά που ήμασταν στην Τουρκία. Έτσι, έτσι θέλανε προϊόντα τα οποία και αντέχανε και τους χορταίνανε. Παράλληλα όμως, σε πρώτη ζήτηση είχαν τα στύπα, το στιφόν στην αρχαιελληνική γλώσσα. Στιφόν. Είναι αυτό το τουρσί.
2: Είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
2: Με έβγαλες από εκεί, γιατί είναι τσακάλι είσαι εσύ.
1: Ναι, έχεις ωραίο προφίλ.
2: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό. Ποιο είναι το ωραίο το προφίλ, ρε.
1: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερος.
2: Τα λες καλά. Μην το λες τέτοια, μην το λες τέτοια.
1: Σταφύλι,
2: χειμωνιάτικο.
1: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίες διαφορετικές με μήλα. Είμαι παραγωγός.
2: 18, τρώω άφοβα.
1: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο. Στην Αλατόπετρα Γρεβενών.
2: Έχει και το χειμώνα στα φίλια. Τρελαίνω αυτά.
1: Από εδώ οι κάμερες παρακαλώ. Τι αισθάνεται σφαιρικά από κάθε γωνία ουρανίσκο σου, δοκιμάζοντάς το. Για... Δημιουργεί μικρές εκρήξεις χαράς.
2: Τι γωνίες μου βγάζει.
1: Ναι. Για... Δημιουργεί μικρές εκρήξεις χαράς στον ουρανίσκο μας. Έχει μια ελαφριά ξυνάδα με πολύ έντονο άρωμα. Οι παλιοί τα λέγανε κύριο, τα αμερικάνκα, ρε, τα αμερικάνκα. Κανονικά λέγονται επιστημονικά Black Davis. Έτσι.
2: Έχω πάλι σοκ.
1: Είδες τι άρωμα που έχει. Ε, δεν είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αξιο... Ε,
2: ιδιαίτερο.
1: Κιδώνει στο φούρνο ψητό με κόλλα.
2: Με κόλλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε 4 κιδόνια.
2: Μην πάρετε καμιά κόλλα ούχου και βάλετε.
1: Αφού τα πλένουμε για να φύγει το χνούδι,
2: ναι.
1: Τα ανοίγουμε στη μέση και τα κιδόνια γίνονται 8.
2: Τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε, ναι, στη μέση. 8.
1: Λοιπόν, 8.
2: Άρα βάζουμε 4 κιδόνια.
1: 4 κιδόνια για να γίνουν 8 τα κομμάτια μας. Στη μέση που θα το σκάψουμε για να βγάλουμε τα κουκουτσάκια και εκείνη την ίνα που έχει την κλωστή,
2: ναι,
1: δεν την πετάμε. Εκείνο είναι η πικτίνη, όπως λέμε, πικτίνη ζαχαροπλαστείου. Τη ρίχνουμε μέσα στο ταψάκι και εκεί στο σκάμα που κάνουμε γεμίζουμε με λίγο ζαχαρίτσα με ένα κουταλάκι ελαφρώς στο σκάμα.
2: Ναι.
1: Και βάζουμε κόλλα από την άκρη του ταψιού, ίσα ίσα να μην τα σκεπάσει.
2: Λίγο, αν είναι εδώ το κιδόνι, ας πούμε, κομμένο, κάτω λίγο, να μην φάνει.
1: Ναι, ίσα ίσα. Σκεπάζουμε με ένα αλουμινόχαρτο για να μην μας πιάσει και επειδή ήδη έχει καραμελωμένη ζάχαρη, τα δίνει ένα χρώμα, τα πυρουνιάζει, τα κοιτάμε να μην μας αρπάξουν και όταν τελικά το αποτέλεσμα το ξεφουρνίσουμε, βγάζει ένα σιρόπι πικτό. Πώς το έκανα αυτό το πράγμα, σιρόπι ζαχαροπλαστείο.
2: Και μετά το τρως μετά με γιαούρτι ή με.
1: Με ό,τι θέλεις. Και σαν τική μπορείς να βάλεις κανέλα, να ρίξεις και σκέτο. Καταρχήν.
2: Κάνα ξηρό καρπό.
1: Το παίρνεις από το ταψί με σπάτουλα γιατί θα σου διαλυθεί τόσο καλά από την ουρανία σου πάκολα.
2: Ναι, το αφήσουμε να κρυώσει και γίνεται. Είναι ωραίο, ναι, το ψητό
1: το βάζεις στο ψυγείο και ζεστό μπορείς να το σερβίρεις,
2: ναι,
1: αλλά και από το ψυγείο σαν γλύκισμα μετά το φαγητό.
2: Είναι τρομερό.
1: Ένα απλό πράγμα. Ψητό κιδόνι.
2: Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε,
4: Ρασέφ. Τι κάνετε. Πώς είστε.
2: Στο πάμε σαν ζαβατικό τώρα.
4: Σαν ζαβατικό.
2: Παντζαράκι, πολυτελείας, αρουλάκι, κομματιδάκι. Για πες μου τώρα, λύσε μου μια απορία. Το παντζάρι, με τι το τρώτε εσείς εδώ. Με κοτόπουλο ή με μπακαλιάρο.
4: Και το σαλάτα. Δεν το συνοδεύει τίποτα.
2: Σκόρδο. Και πάμε, να είστε καλά. Λωτό τρώνε, τρώνε λωτό, ε.
1: Ναι.
2: Τον τρώνε ο πιο άγουρο ή πιο...
1: Όχι, όχι, έτσι όπως είναι αυτός τρώγεται, είναι γλυκός ο λωτός.
2: Είναι γλυκός.
1: Και αν το κόψεις και στη μέση έχει το σήμα της ζωργίνας μας.
2: Το ξέρεις αυτό.
1: Το σήμα της ζωργίνας,
2: ξέρεις. Πώς το ξέρω. Έχουμε λωτούς και στο
1: σπίτι μας. Οκτάκτινο.
2: Παρεξηγημένο φρούτο.
1: Και είναι όμως το καλύτερο φρούτο με τις πολλές βιταμίνες.
2: Βιταμίνες.
1: Αντικαρκυνικό τα
2: πάνω. Χειμωνιάτικο, ωραίο.
1: Ναι. Και δεν ραντίζεται και ούτε λιπέντου τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Σόμπα, ναι. Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σύνδεση.
2: Είναι pop, είναι pop ο Χαλβάς Φασάλων. Δεν είναι.
1: Δεν είναι pop.
2: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
1: Ναι, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λουκούμια σιρού.

0: Όχι, ρε,
1: τα κάνεις εδώ.
0: Ζάχαρη, άμυλο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Που θέλετε να ακούσετε έτσι χαμπέρι.
1: Χαμπέρι.
0: Ναι. Προϊόντα
1: που παίρνει. Εδώ είναι.
0: Είναι ο χαλβάς αυτός τυλιγμένος σε φύλλο και ψημένος σε... στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
1: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Αυτό είναι με βούτυρο ή με ηλιέλαιο.
0: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
1: Με ηλιέλαιο.
0: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
1: Για το άρωμα, ε.
0: Α, μπράβο. Τώρα θα το βουκώσουμε, θα το βουκώσουμε βούτυρο.
1: Όχι, όχι. Να φρα...
0: Ποιο τώρα τα φρέα γεύση.
1: Προσέχουμε λίγο. Λοιπόν, ναι.
2: Πράσο, βλέπω.
3: Είναι η παραγωγή μας. Παραγωγή μας είναι.
4: Παραγωγούς.
3: Μέλια έχουμε.
1: Και μέλι. Άλλο πλουσίες. Ολόκληρο το λάχανο.
3: Όχι, παίζουμε. Τουρισιού.
1: Κοίτα εδώ.
3: Τουρισιού. Είμαστε μερακλείδες εμείς. Δεν είμαστε αντάτε.
1: Κοτόπουλα, ντόπια.
3: Κοτόπουλα, κουφόρια. Μόνο που δεν κελαϊδάζει.
1: Μπαρμπουνές. Ε, ξέρεις. Αλλά δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
3: Πώς το κάνεις.
1: Πώς το κάνω.
3: Ναι, για πες.
1: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας. Mm-hmm. Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
3: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
1: Με μαυρολάχανο δεν το έκανα. Είναι ποντιακή.
3: Ποντιακό. Κάντο και θα δεις.
1: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι και τα λοιπά.
3: Μαύρο λάχανο μόνο βάζουν.
1: Τίποτα. Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι.
2: Κρεμμύδι οπωσδήποτε.
1: Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι.
3: Αυτό είναι το κλασικό ποντιακό φαγητό.
1: Άντε ρε εσύ, δεν το ξέρω.

Για το κρεμόδες dressing θα χρειαστούμε 1/3 της κούπας μαγιονέζα, μια κουταλιά της σούπας μηλόξιδο, μισό κουταλάκι της σούπας μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας μέλι ή σιρόπες μεντάμου, αλάτι πιπέρι και για το σερβίρισμα παξιμάδια καραβάς. Κόβουμε σε σπιρτόξυλα ή σε ζαράκια ένα μήλο ζαγορίν και ένα πράσινο. Μέσα στα δύο λάχανα τα οποία έχουμε ψιλοκόψει σε ένα μαντολίνο ρίχνουμε τα μήλα. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Σταφίδες και κράμπερι μέσα, αλλά και καρύδια πεκάν ή απλά καρύδια. Θρηματίζουμε αυτά τα λαδοπαξίματα κυθύρων. Τα προσθέτουμε περιμετρικά.

0: Και επειδή δεν κουραζόμαστε, δεν ξέρω τι φαίνεται, συνεχίζουμε. Έχουμε έρθει στο χωριό Κιβωτός, ναι, Κιβωτός. 15 το πολύ λεπτά από τα Γρεβενά. Ο Βασίλης είναι δίπλα μου και θα με πάει σε ένα σπίτι να μας φιλοξενήσουν μαγειρικά, να μας κάνουν ποντιακές συνταγές.
1: Πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο και την κυρία Φρυδερίκη.
0: Φρυδερίκη, κύριος Νίκος.
1: Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι, είναι κανένα δεκαριά άτομα εκεί. Και κάτι ετοιμάζουν σε ποντιακό. Δεν θα πούμε τίποτα γιατί δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ψέματα λέω. Πάμε. Προλαβαίνουμε. Ή τελειώσαμε. Τι κάνουμε?
2: Κάνουμε ποντιακά εδέσματα.
0: Καταρχάς είμαστε καλά για να μαγειρεύουμε, έτσι.
2: Είμαστε καλά, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, έχουμε από εκεί.
2: Ελάτε από εδώ.
0: Ποντιακά εδέσματα.
2: Ποντιακά εδέσματα. Σαν τη στεία.
0: Πώς?
2: Σαν τη στεία και δεμέσια.
0: Αυτό τι είναι?
2: Αυτό τώρα θα κάνουμε σαν τη στεία.
0: Και είναι ένα ζυμάρι το οποίο είναι πολύ αφράτο.

0: τέρμοκρατό. Και το ανοίγει και κάνει τι μας.
1: Το ανοίγω, το βουτυρώνω και μετά το ψήνω στο σάτσι.
0: Αυτό και το γεμίζω όπως θέλω μετά.
1: Ναι, βάζουμε πατάτα, βάζουμε σαλάμι, κασέρι, ό,τι τραβάει η όρεξή μας.
2: Σπανάκι, χόρτα, διάφορα.
0: Α, είναι πίτα, σαν πώς είναι η αραβική πίτα που λέμε.
1: Έτσι.
0: Και εμείς πίτα το φάμε τώρα, σκετό. Μπορεί να βάζεις και μέλι εδώ. Μέλι δεν μπορείς να βάλεις. Τυρί, μέλι, τυρί. Ό,τι κάνει η όρεξη του καθενός. Και το άλλο, το δεύτερο.
1: Το δεμέση είναι γεμιστό, βάζουμε μέσα τυρί, βάζουμε μέσα σπανάκι, χόρτα.
0: Και αυτό στο σάτσι και το δεύτερο.
1: Και αυτό, ναι. Και τα δύο στο σάτσι τα κάνουμε.
0: Απλά και να το διπλώνετε,
1: Ναι. Θα το δείξουμε τώρα.
0: Άρα με την ίδια ζύμη.
1: Με την ίδια ζύμη κάνουμε και τα σάτιστια και τα δεμέσια.
0: Το απλά το ένα το βάζεις γέμιση μέσα και το διπλώνεις στα ποτά, Σαν φάκελο.
1: Ναι, σαν φάκελο.
0: Τι τυρί είναι αυτό.
1: Αυτό είναι τυρί φέτα και ανθότυρο.
0: Και ανθότυρος. Μισοφένερο. Ιρόπιτα. Ποντιακή.
1: Ναι.
0: Εσύ θα κάνεις το ένα από τα αγαπημένα μου ποντιακά.
3: Φαγητά.
0: Το οποίο είναι αγαπημένο μου και δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
3: Ο σορβάς ο τανωμένος.
0: Ναι. Σορβάς τανωμένος.
3: Ναι.
0: Και η συνταγή, θέλω τη συνταγή όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Βάζουμε το σιτάρι.
0: Το σιτάρι.
3: Ναι, το σιτάρι, καλεσμένο το κορκότο. Και μετά και με λάδι.
0: Και πού βρίσκω εγώ κορκότο.
3: Έχω στα σούπερ μάρκετ, στα.
0: Αν βάλω πλημμύρι.
3: Όχι, δεν κάνει.
0: Και βρίσκω το κορκότο.
3: Το βρίσκει. Το πλένει.
0: Ναι.
3: Γιατί αφρίζει. Το βάζει βράζει.
0: Ναι.
3: Και ξαφρίζει.
0: Δεν θέλει πολύ ώρα αυτό. Όχι.
3: Το βλέπει μέχρι που να έχει σκάσει το σιτάρι.
0: Με λίγο νερό το ελέγχει το νερό.
3: Το ελέγχει την ποσότητα του νερού και μέχρι να σκάσει. Αφού σκάσει και ψηθεί, βάζουμε το τηγάνι. Και με το λάδι ρίχνουμε το δυόσμο μέσα και ρίχνουμε πάνω στο κατσαρόλα.
0: Ναι. Όχι στο πιάτο, στην κατσαρόλα και με κατσαρόλα.
3: Στην κατσαρόλα μέσα.
0: Και αν θέλω να ρίξω κόκκινο πέρι, μπούκοβο και τέτοια.
3: Όχι, σε αυτό όχι προσωπικά. Σε αυτό εδώ δεν
0: όχι.
3: Πάει. Όχι. Μετά χτυπάμε το γιαούρτι και παίρνουμε με την κουτάλα μας λίγο και αραιώνουμε το γιαούρτι μας. Και το ρίχνουμε μέσα, τα ανακατεύουμε και το γεύμα μας
0: είναι.
3: Είναι
0: γιατρικό αυτό, θεραπεία, είναι τονωτικό, είναι πολύ.
3: Γυρνώντας από τα μπουζούκια τώρα σε ένα πιάτο και κάνεις το μάχη τέλειο.
0: Ναι, στρώνεις το μάχη, στρώνεις τα πάντα. Ωραία φίλε. Συνεχίζω. Η ίδια διαδικασία, απλά διαφέρει το ζυμαρικό.
3: Το ζυμαρικό.
0: Όχι διαφέρει, είναι ζυμαρικό.
3: Είναι ζυμαρικό.
0: Α, και
3: εδώ, εδώ και είναι το κόκκινο το πιπέρι, το γλυκό.
0: Τι κιλό πιτάκι έβαλες.
3: Γεύσεις βουνού.
0: Δεν πιστεύω να τρώτε τίποτα άλλο εδώ. Όχι. Θα σηκωθώ να φύγω, θα σηκωθώ να φύγω.
3: Όχι. Υποστηρίζουμε το συμπέθερο.
0: Α, συμπεθέρια.
3: Αμέ.
0: Και άμα δεν ήταν συμπέθερος δεν έτρωγες.
3: Και πάλι το
0: είμαι σίγουρος. Φαίνεται στο βλέμμα σου ότι είσαι αληθινή. να σου πω κάτι, ήρθα αναστατωμένο στο στομάχι μου. Ίσιο σημά το Θεό, το αρχίζομαι. Σαν να έφαγα κάτι το οποίο με ηρέμησε.
3: Γιατρικό.
0: Είναι αλήθεια, αλήθεια παιδί μου. Μαντί τώρα, θα φάω και ένα μαντί και θα δεις τι θα γίνει.
3: Αυτό απορρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και σκόρδο, εάν θέλουμε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι πιο καλά να το κάνεις με βούτυρο καθαρό. Το καίμε. Και ανακατεύουμε τώρα πάλι να ξαναπάρει η θερμοκρασία. Έτοιμο και το μαντί το ποντιακό.
0: Και άμα βάζουμε άγριο σκόρδο εδώ γεύσης βουνού.
3: Αν είχαμε ναι, το ίδιο.
0: Mm.
3: Αλλά δεν έχουμε εδώ κοντά μας.
2: Τι, σκόρδο.
4: Όχι από πίσω.
3: Για πείτε μου.
0: Με σκόρδο
3: ναι.
0: 60-40. Mm. Χωρίς σκόρδο 50-50. Δεν μου αρέσουν το ίδιο. Mm. Είδες τι πονηρός που είμαι. Το ήθελα όπως ήθελα.
3: Ναι.
0: Αλλά όντως αλήθεια ήθελα.
3: Με το σκόρδο είχε άλλη γεύση.
0: Ναι, εσύ τώρα.
3: Το τώρα με το σκόρδο.
0: Και επιμένω, εγώ και μπούκοβο πάνω.
3: Όποιος το θέλει.
0: Ή πιπέρι,
3: Ναι. Επί των πίσω παιδί το ταΐζουμε και σε μικρά παιδιά, το κάνουμε με γλυκό πιπέρι, δεν το κάνουμε λέει.
0: Εγώ μικρό παιδί είμαι. Ήμουνα. Α. Άντε, γεια.

0: 15 λεπτά από τα Γρεβενά, είμαστε στο χωριό Μιλιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο. Τον Γιώργο, καλά τα λέω. Και θα πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά. Πάμε.

0: Κυνήγι ελεφάντων στα Γρεβενά, παρακαλώ. Μια παλαιοντολογική έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μιλέας. Και πάμε μέσα, Βασίλη, προχώρα.
1: Σας καλωσορίζω. Βρισκόμαστε στην παλαιοντολογική έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μιλέας. Εδώ υπάρχουν μοναδικά ευρήματα, δηλαδή υπάρχουν οι αποδείξεις του παρελθόντος. Στον χώρο που βρισκόμαστε τώρα υπάρχει ένα φυσικό αρχείο πληροφοριών για το παρελθόν της περιοχής μας. Εδώ υπάρχουν ευρήματα από τον ελέφαντα των Αμπελιών, στην ουσία όλα ξεκίνησαν από εκεί, από την πόλη των Γρεβενών, όπου ανακαλύφθηκε ένας ελέφαντας που ζούσε πριν 170.000 χρόνια.
0: Το 1990 βλέπω εκεί απέναντι.
1: Το 1990 ξεκίνησαν οι παλαιοντολογικές έρευνες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα γεωλογίας, η κυρία Τσουκαλά, τελεπέφτη των ανασκαφών. Έως το 1995 έγινε ένα σκαφές και ανακαλύφθηκε αυτός ο ελέφαντας και ένα άλλο ζώο, το πρωτόκονο βόδι.
0: Αυτά χρονολογούνται
1: πριν 170.000 χρόνια.
0: 170.000 χρόνια. Εδώ βρισκόταν ελέφαντες.
1: Στην πόλη των Γρεβενών. Τελειώνοντας οι ανασκαφές το 1995 στα Γρεβενά, το 1996 η δασκαλική ομάδα και η κυρία Τσουκαλά ήρθε εδώ στη Μιλιά. Αφορμή ήταν ένας κάτοικος εδώ του χωριού. Αυτός βρήκε τα πρώτα πολυθώματα. Σε 10 θέσεις έχουν κάνει έρευνες και ανασκαφές. Το 1997, θέση Μιλιά 1, όπου ανακαλύφθηκε το πρώτο ζευγάρι υποκαρδιώδητες, μήκους 4 μέτρα και 39 εκατοστά. Μιλάμε για ένα ζώο, εδώ γίνεται μια αναπαράσταση. Το ζώο αυτό λέγεται μαστόδοντας. Οι μαστόδοντες ζούσαν πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Καταρχήν, εδώ στη Μιλιά γίνεται μια αναφορά ζώων που ζούσαν πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Ο μαστόδοντας είχε ύψος όμως 3,5 μέτρα, ζύγιζε 6,5 με 8 τόνους, 300 κιλά φυτική τροφή την ημέρα, 200 λίτρα νερό και χαυλιώδοντες και στα δύο σαγόνια. Μετά από 10 χρόνια, δεύτερο ζευγάρι, μεγαλύτερο 5,02 και τα δύο κατοχυρωθήκαν στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, ως οι μεγαλύτεροι χαυλιώδοντες στον κόσμο. Όλα αυτά τα οστά που βλέπετε έχουν απολυθωθεί, έχουν γίνει στην ουσία πέτρα, έτσι. Για κάποιο λόγο, τα ζώα αυτά σκεπαστήκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με αυτή την άμμο. Εδαφικές ανακατατάξεις, σεισμοί και η υγρασία που υπήρχε στο περιβάλλον ταφής ήταν η αιτία να γίνει η απολύθωση του οστού. Έχουν βρεθεί 22 διαφορετικά είδη ζώων, 2 στην πόλη των Γρεβενών, τα υπόλοιπα 20 εδώ. Τα 2 για πρώτη φορά στον κόσμο, τα 6 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στον χώρο αυτό υπάρχουν τα αρτιοδάκτυλα, αυτά που έχουν άρτιο αριθμό δακτύλων στα πόδια. Εδώ υπάρχει, είναι τμήμα κρανίου που βοηθές, αυτό το είδος στο γένος βρέθηκε πρώτη φορά στον κόσμο. Και αυτό το πήρε το όνομά του Ρεβενοβούς ο Αρχαϊκός. Είναι μεταξύ Αγελάδας και Βίσωνα, στο μέγεθος τα σημερινά Γκνού. Εδώ υπάρχουν 3 είδη λαφοειδών, 5 είδη βοειδών. Ελάφια, αντιλόπες, γαζέλες, κρεζιτόκυρος, προέλαφος. Υπάρχει επίσης ένα σαγόνι που εικάζεται ότι είναι ίσως καμελοπάρδαλοι. Οι επιστήμονες σχεδόν όλες τις πληροφορίες τις παίρνουν από τα δόντια του ζώου, όπως συμβαίνει και στον άνθρωπο όταν γίνει ένα έγκλημα. Και στην άλλη την προθήκη υπάρχει το άγριο γουρούνι της Μιλιάς, ο αγριόχειρος. Εδώ υπάρχουν τα σαρκοφάγα της Μιλιάς, αυτά που τρώγα κρέας. 4 είδη έχουν βρεθεί. Εδώ βλέπουμε το δόντι του μαχαιρόδοντα. Ελουροειδές, ο εχθρός, ο κυνηγός όλων αυτών των θηλαστικών που ζούσαν εδώ πέρα.
0: Μαχαιρόδοντας.
1: Έτσι, ναι. Μετά έγινε διαχωρισμός σε τίγρη λιοντάρι. Εδώ υπάρχει

0: η αρχαϊκή αρκούδα της Σμιλιάς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το αγροθύρο της Σμιλιάς, μεγάλη αρκούδα, και ο ίστιχας που είναι στη μέση, που είναι κάτι σαν σκατζόκυρος. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρέθηκε αυτό το είδος του ρινόκυρου. Τέσσερα είδη υπάρχουν σήμερα. Αυτός είναι ο δίκυρος με δύο κέρατα. Απλώς η κερατήλη δεν απολυθώνεται, χάνεται όπως τα νύχια και οι τρίχες. Σχεδόν ολοκληρωμένο κρανίο και στην άλλη την προθήκη είναι τμήματα από σκελετούς από ρινόκυρους.
1: Τέλεια.
0: Πρώτη φορά στην Ελλάδα επίσης βρέθηκε τάπηρος. Το ζώο αυτό το συναντάμε σήμερα Ινδονησία, Νότια Αμερική. Πάλι τέσσερα είδη υπάρχουν, ένα είδος βρέθηκε εδώ πέρα. Και το σκελετό του υπάρχει σαγόνι και πτέρνα. Και δεξιά και αριστερά υπάρχουν τα υπάρια, τα άλογα της Σμιλιάς. Όλα αυτά λέγονται περισσοδάκτυλα γιατί έχουν περιττό αριθμό δακτύλων στα πόδια. Μονό αριθμό. Εδώ είναι οι χελώνες της Σμιλιάς. Τρία είδη έχουν βρεθεί. Αυτή είναι το μεγάλο τέλειχος. Αυτή είναι ένα νέο είδος, όχι γενός, νέο είδος. Επίσης εδώ υπάρχει μια ιδιωτική συλλογή. Στο πάνω ράφι στη μέση, σε ένα χωριό στα 10 χιλιόμετρα από εδώ, στις Αμυγδαλές, βρέθηκε εδώ την Καρχαρία. Είναι 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια πίσω, που σημαίνει παλιά εδώ υπήρχε βυθός θάλασσας. Και τα άλλα είναι κοχύλια και όστρακα από τον ορεινό από τον γρυβνό. Εδώ είναι τα πόδια από τον πρώτο μαστοόδοντα που βρέθηκε το 1997 με τους 4,39 καφυλιόδοντες. Εδώ υπάρχει η κνήμη, πίσω πόδι κάτω, δεξιά και αριστερή ολένη, μπροστινό πόδι κάτω και δεξιά ο βραχίωνας πάει εδώ πάνω και μας κάνει το μπροστινό πόδι. Και όλα αυτά τα ευρήματα μας δίνουν κάποιες πληροφορίες, που στην ουσία είναι και οι αποδείξεις του παρελθόντος, ότι το περιβάλλον στην περιοχή μας ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή ήταν ζούγκλα, εκτάσεις σαβάνας, λίμνες, ποτάμια, δάση, κλίμα πιο θερμό, πιο υγρό. Τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτωλεμαΐδα το κάρβουνο αποδεικνύει τα δάση που υπήρχαν εδώ πέρα. Όλα αυτά τα ζώα προϋπήρχαν στην κεντρική Ευρώπη, πιο βόρεια. Αλλάζοντας όμως και νωρίς το κλίμα εκεί, οι παγετώνες δηλαδή, τα ζώα αυτά μεταναστέψαν και ήρθαν εδώ σε εμάς. Όπου τελικά έμελε να είναι ο τελευταίος παράδεισος. Γιατί όταν άλλαξε και σε εμάς το κλίμα, μετά πήγαν Αφρική και Ασία.

0: πας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.

0: σπίτι και κάτω.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς
8: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

Κανονικά η διαδρομή από τα Γρεβενά είναι γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Λόγω ότι έχει πάχνη που λέμε στο χωριό μας, εμείς κάναμε λίγο παραπάνω, μια ώρα και 5 λεπτά έως 6. Είμαστε στην Λάβδα, εδώ είναι το Μουσείο Μανιταριού. Οφείλουμε να έρθουμε, οφείλουμε να το επισκεφτούμε και οφείλουμε να μάθουμε τι άλλο το Μανιτάρι που αντιπροσωπεύει την πόλη των Γρεβενών και την περιοχή. Τι ωραία που τα λέω.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαβδανιτών, η Λάβδα, με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, δημιούργησε με μεράκι και φαντασία σε ένα πέτρινο παραδοσιακό κτίριο στη Λάβδα, φυσικά Γρεβενών, το Μουσείο Μανιταριών. Ένα όμορφο και ζεστό χώρο, στον οποίο εκτίθενται όλα τα μανιτάρια της περιοχής και παρουσιάζονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Αυτό εδώ είναι μανιτάρι ιδιαίτερο, είναι το παρασιωγόνο για όσους δεν γνωρίζετε. Καρποφορεί, λέει, το καλοκαίρι και φθινόπωρο σε δάση με υψόμετρο 900 μέτρων, εδώ δηλαδή, είναι 1000 τόσο. Λευκές νυφάδες, εξαφανίζονται οριμότητα κτλ. Βολβόδι, συγκρίσεις του αμανίτα μουσκάρια, μουσκάρια ή μολιός μουσκάρια. Το κάνουν και τσάι. Ζουλομάνταρο. Ζουλομάνταρο. Ζουλομανίταρο.

Αγγιλάδα με το μουσείο της βρίσκεται σε μαγευτικό τοπίο που απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από τη Βασιλίτσα, 15 χιλιόμετρα από τη Βάλια Κάλτα και 35 χιλιόμετρα από την πόλη των Ρουβενών.

0: Κάτσε ρε φίλε τώρα εδώ, είναι η πάνω πλατεία, η κάτω πλατεία ή είναι μια πλατεία όλο.
1: Είναι μια πλατεία μεγάλη. Και εδώ γύρω γύρω έχει τα...
0: Εγώ χωρίς να ξέρω υπέθεσα και τι δεν θέλει και πολύ μυαλό βέβαια, ότι εδώ είναι τα ταβερνάκια και τα...
1: Ναι, είναι γύρω γύρω μαζεμένα την πλατεία.
0: Και κάτι άλλο, το κοντοσούβλι, εδώ το λένε κεμπάπ όπως το λένε και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Όχι το κεμπάπ κιμά, θα πάμε να δοκιμάσουμε το βραδάκι, γιατί δεν φάγαμε και τίποτα σήμερα. Το τρίκυλο θα το τσιμπήσουμε εδώ δύο μέρες. Παντού, κάνε. Ψητοπολία. Αλήθεια τώρα. Τι μανιτάρι τώρα, έχουμε φάει μανιτάρι. Πω, τέτοια ώρα είναι. Φαντάζομαι το βράδυ, ε. Μετά τις 6 θέλω που να πέσει έτσι ο μίχλι, να ανοίξουν οι ωρέξεις και να φάμε κανένα κιλό και παπάκι.
1: Εδώ είναι οι καφετέρειες. Κάτω είναι τα φαγάδια και εδώ καφετέρειες.
0: Και δεν έχεις χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Να δεις την εκπομπή. Δεν έχεις χρόνο να δεις συνταγές. Με τα προϊόντα σου, τι κάνεις, για πες μου, τι κάνει ο κόσμος. Παίρνει το κινητό.
1: Πάρεις το κινητό, θα το ανοίξεις.
0: Θα μπεις στο YouTube και τι θα κάνεις για δείξεις τον κόσμο.
1: Θα κάνεις εγγραφή.
0: Πού?
1: Θα πατήσεις και ένα καμπανάκι.
0: Το πάτησες.
1: Φυσικά, πας μαγειρεύοντας.
0: Και μόνο που έχεις το καμπανάκι πατημένο, έχεις δωρεάν μία τοποθέτηση προϊόντας.
1: Το είχα από πριν. Δεν ξέρω αν μετράει.
0: Γι' αυτό σου λέω, μετράει, αυτό μετράει. Πώς κάνουν οι YouTuber επειδή μου γυρίζουν και λένε έχεις κάνει εγγραφή να κερδίσεις ένα πενηντάρικο. Εγώ δεν σου δίνω πενηντάρικο, σου δώσω τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν το περίμενα εγώ έτσι το σκηνικό εδώ. Είναι ωραίο. Και νομίζω ότι γίνεται. Καλά. Και νομίζω ότι αν έχει και χιονάκι θα είναι super duper.
1: Σε λίγες μέρες
0: γιατί κάποιοι που κρατάνε την κάμερα εδώ και μείνανε 4 χρόνια και ήταν φοιτητές, ονόματα δεν λέμε, θα φανεί βέβαια στους τίτλους. Δεν μας λένε, περάσαν καλά, δεν περάσαν καλά. Κανένα νεύμα. Με την κάμερα νεύμα. Ναι ή όχι. Ναι.
1: Άρα αυτό ήταν καλό.
0: Είπαμε, ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας κάνει κλικ, θα χωνόμαστε μέσα και θα τρώμε πόρτα ή θα τρώμε ή θα τα λέμε. Βλέπω, κρεοπολείο το λάφι, δεν ξέρω αν έχει λάφι, έχει πάντο τσιγαρίδες, λουκάνικο με μανιτάρι, έχει κατσικά γιαρνάκι κοκορέτσι και θα μπω και θα βγω. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά των Ρεβενών.
2: Είστε ακριβώς στην καρδιά, είστε στο κέντρο, σε ένα παραδοσιακό κρεοπολείο 40 χρόνων.
0: Και ξεκινήσατε πότε?
2: Το 1983.
0: Εσύ είσαι τώρα η...
3: Δεύτερη γενιά.
0: Δεύτερη γενιά. Δραστηριοποιείσαι μόνο εδώ.
2: Δραστηριοποιούμε μόνο στα
0: Σε μένα. Βλέπω ότι είσαι ενεργός δραστήριος και μερακλής. Πίσω σου έχεις μερακλίδι και λουκάνικα.
2: Παραδοσιακά λουκάνικα από το κρεοπολείο ετών. Σειρά ετών από την κυρία Μαρία, τη μάνα μου και τη θεία μου.
0: Γιατί πήγα κοντά, μύρισα και δεν μυρίζει αυτή την λουκανικήλα, να το πω έτσι. Μυρίζει.
2: Ακριβώς.
0: Σπιτικό λουκάνικο.
2: Ακριβώς. Είναι ατόφιο, χοιρινό λουκάνικο με αγνά μπαχαρικά. Για να μπορούμε να τα προωθούμε, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο πλήθος του κόσμου και να είναι απλό και όμορφο ένα προϊόν.
0: Έχουμε πρασάτο.
2: Έχουμε χοιρινό λουκάνικο πρασάτο. Χοιρινό λουκάνικο με λιαστή ντομάτα και κεφαλογραβιέρα. Χοιρινό λουκάνικο με μανιτάρι γρεβενών, είτε αποξηραμένο είτε...
0: Που επιβάλλεται να έχετε όλοι εδώ.
2: Ακριβώς. Και ένα λουκάνικο πιο ιδιαίτερο είναι το πρόβιο, το οποίο γίνεται καθαρά από πρόβιο κρέας.
0: Μόνο πρόβιο.
2: Μόνο πρόβιο κρέας.
0: Είδα τσιγαρίδες. Τσιγαρίδες βγάζεις μόνο κατά την περίοδο των γιορτών.
2: Τσιγαρίδες είναι η εποχή τους τώρα.
0: Άψητες να γνωρίσω.
2: Άψητες πουλάμε.
0: Και πες στον κόσμο τι είναι οι τσιγαρίδες, γιατί δεν γνωρίζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Οι τσιγαρίδες λοιπόν τι είναι. Είναι ένα κομμάτι από τη λάπα του χοιρινού που λέμε, χωρίς το οστό, χωρίς το κόκαλο, λίγο περισσότερο σε λίπος, έτσι ώστε αυτό να κάτσει να βράσει μέσα στο.
0: Δεν βάζουμε καθόλου λάδι όταν κάνουμε τσιγαρίδες.
2: Καθόλου λάδι. Απλά βάζουμε το λίπος που λέμε εμείς να ξεκινήσει το παστό αλλιώς. Για να ξεκινήσει, ρίχνουμε μέσα το κρέας με το λίπος μετά. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά τσιγαρίες ρίξεις και τα κρασάκια σου, τις ρετσίνες σου, τι θα επιθυμεί ο καθένας και βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μετά από 2 ώρες τσιγαρίσματος.
0: Σε χαμηλή φωτιά, χαμηλή φωτιά, να καραμελώσει αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Να βγάλει τα λίπη του.
2: Στο καζάνι. Ναι. Και είναι η εποχή του τώρα πιο πολύ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
0: Γιατί τότε σφάζαν τα γουρούνια και κάνανε όλα.
2: Ακριβώς. Να κρατάμε και την παράδοση. Γιατί άμα γίνει όλο τον χρόνο, μετά φεύγει λίγο.
0: Είσαι ωραίο, ρε Χριστό. Είσαι πολύ ωραίο.
2: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Ναι. Και έχετε και ωραίο λόγο εδώ.
2: Δραστηριοποιούμε στα γρεβενά.
0: Οπότε εγώ φεύγοντα θα τσιμπήσω και τα λουκάνικα σου οπωσδήποτε.
2: Ευχαρίστω. Μπορούμε να κάνουμε και συσκευασία βάκουμ.
0: Για την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Και για το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και για το εξωτερικό κάνουμε και αυτήν τη συσκευασία. Βέβαια, έχουμε αυτή την καινοτομία με το vacuum που είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπαίνει κάποιος στο site σου, τι έχεις ή απλά τηλεφωνάκι.
2: Υπάρχει site στο Instagram mm-hmm. με την ονομασία του κρεοπωλείου και απλώς μετά με ένα τηλέφωνο και συνεννόηση πάει παντού.
0: Ανακατεύουμε μουστάρδα και μαγιονέζα. Τρίβουμε στο ψηλό μέρος του τρίφτη τυρί Σαν Μιχάλη Συριανό από την Τυροσύρα. Παίρνουμε ένα κομμάτι πανσέτας και κοιτάζουμε να έχει λίπος. Συγκεκριμένη είναι με θυμαρίσιο μέλι και βότανα και την ψιλοκόβουμε σαν κιμά. Ωραιότατος κιμάς λάπα μοσχαρίσια και το ζυμώνουμε όλο μαζί. Μετά το κάνουμε μπαλάκια 100 γραμμαρίων. Σε λιωμένο βούτυρο περνάμε τα ψωμάκια μπριός και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ρίχνουμε στον πάτο το Σαν Μιχάλη και τα αφήνουμε λίγο να λιώσει. Από πάνω το κιμά. Μια λαδόκολλα και σμασάρουμε. Τώρα αλάτι, αφήνουμε να καραμελώσει και γυρίζουμε. Για να δούμε, τέλειο. Σάλτσα γιάτο. Εγώ τα έχω κάνει μέτρια, όπως θέλετε τα ψήνετε, λίγη πίκλα. Iceberg. Κρεμμύδι. Schwarzburger. Ντομάτα.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Τσουριακά. Πώς το πάμε?
1: Τσουριακά. Πολύ σωστός.
0: Τσουριακά. Χωριό Αιτιά.
1: Αιτιά, Τσουριακά και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και που πάμε γρήγορα.
1: Έχουμε μπριζολάκι από μαύρο χοιρό.
0: Δικά σου.
1: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές. Mm-hmm. Είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και μοσχάρι επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
0: Και λουκανικάκι εδώ.
1: Και λουκανικάκι, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα. Πάμε.

0: Μπριζολάκη Μαύρου Κύρου από τη Φάρμα Μπατσίλα σε ένα μοναδικό μέρος. Δεν θα σου αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό το κρέας πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας το Βασίλη. Ριγάνι, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

Πινέλ, Σουγιαδάκη, Μπατσίλας. Πολύτος. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι. Yeah.

0: φτάσαν τα ωραία τα λιπαρά κάτω στο ποτάμι στο νερό, γιατί εκεί δεν σε πιάνει, ρε παιδί, να το πούμε έτσι χωριά, δεν μας πιάσκει. Να το πω έτσι κανονικά. Έρθαμε εδώ για το επιδόρπιο. Το επιδόρπιο τι είναι σε εμάς εδώ, η προβατίνα ή αλλιώς πρατίνα. Τρως και λίγο λαχανάκι να σιώσεις. Και τη γανιά τι έχει.
1: Έχουμε εδώ τη γανιά μαύρο χοιρό,
0: ναι,
1: που δεν καταφέραμε να τη δοκιμάσουμε κάτω στο ποτάμι.
0: Πρέπει να μείνουμε κάτω από το κύριο εκεί πέρα.
1: Οπότε σε έφερα εδώ στα γρήγορα.
0: Αντίσκηνα κτλ.
1: Πρόβιο, καλαρίδικο μόνο εδώ πέρα, σπάνιες φυλές.
0: Να το γνωρίζουν αυτοί που δεν το γνωρίζουν.
1: Και επίσης και λίγο μαύρο χοιρό να στο ψήσω διαφορετικά εδώ, να έχουμε περισσότερο παιχνίδι.
0: Τι παίζουμε εδώ Σαββατοκύριακα κυρίως, το χειμώνα.
1: 365 μέρες το χρόνο.
0: Βαράμε κανονικά, τηλεφωνάκι παίρνουμε, μόνο κλείνουμε,
1: πάντα,
0: θα θέλουμε κάτι, σούβλα όχι.
1: Όχι θέλετε, και σούβλες, Σαββατοκύριακα περισσότερο, εκτός από παραγγελίες και καθημερινές.
0: Γκάμα ποτών τα πάντα, εμφιαλωμένα βλέπω καλές ετικέτες, dry aged βλέπω, τα κρέατα δικά σας. Τι άλλο, τους περιμένεις εδώ.
1: Και τα νοικιαζόμενα από πάνω,
0: ναι,
1: και κοιμόμαστε κατευθείαν μετά. Το καλύτερο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε.

0: συνεχίζουμε και τη νύχτα. Πάμε στα πιο ψαγμένα. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Γρεβενών, απέναντι από το Δημαρχείο. Η Δίγευστον, μανιταροπολείο, βιολογικά ψαγμένα προϊόντα, πάσης φύσεως και οικονομικά και πιο λιγότερο οικονομικά και περισσότερο ψαγμένα και ό,τι θέλετε. Μέσα στον Ανδρέα. Τι κάνετε, ε? Είσαι καλά, είσαι. Τι θα πάρουμε τώρα εδώ. Εδώ έρχεσαι και τελειώνεις, έτσι.
1: Μπορείς να πάρεις και αργείς να φύγεις.
0: Από σοκολατάκι με μανιτάρι γανόδερμα, ξηρούς καρπούς, βιολογικά εκεί, βιολογική γωνιά.
1: Σωστά.
0: Και τι άλλο.
1: Μανιτάρια.
0: Ναι. Νομίζω το 60% είναι με μανιτάρια.
1: Κάπως έτσι. Ίσως και λίγο περισσότερο θα λέω.
2: Για τον λόγο του αληθές.
0: Μπράβο. Δεν συστηθήκαμε.
2: Αγγελική.
0: Βασίλης.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλώς.
0: Δοκιμάζουμε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν. Κουβερτούρα.
2: Πάντα.
0: Υγείας. Κουβερτούρα υγείας. Ωραίο. Ιδιαίτερο. Αλλά προσιτή γεύση για όλους. Έτσι. Δηλαδή άμα το δώσεις κάπου και το πεις ότι δεν θα σου πει ότι κάτι με χαλάει, το τρως.
2: Όχι, όχι, έχει.
0: Σε κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι, ας πούμε, το γανόδερμα και γε.
2: Ακριβώς. Είναι πικρό μανιτάρι, οπότε μέσα στο σοκολατάκι είναι ένας ωραίος τρόπος να πάρεις τις θεραπευτικές σου ιδιότητες.
0: Και έρχεται και δένειο.
2: Και να δες. Από μεζέ, μανιτάρι, έτοιμο μαγειρεμένο, με αλάτι και ξύδι για να νοστιμήσει και το ανοίγουμε, το βάζουμε στο πιάτο. Γλυκό κουταλιού μανιτάρι, ένα άλλο ιδιαίτερο μανιτάρι, λέγεται Κανθαρίσκος και το κάνουμε γλυκό γιατί έχει ωραία αρώματα από μόνο του.
0: Παστελάκι.
2: Λουκουμάκι, παστελάκι, σοκολάτα που έχει και με τρούφα και με μανιτάρι.
0: Έτοιμα γεύματα, ριζότο, κουσκούς κτλ.
2: Μανιταροπίλα, κουμπαρότα, μπράβο.
0: Συν τα λαχανικά.

0: Αυτά τα βάζεις στην κατσαρόλα, προσθέτεις νεράκι.
1: Αυτή είναι
0: ευκολία. Ναι.
1: Τα βάζουμε στην κατσαρόλα και είναι έτοιμο. Σε 10 λεπτά και έχουμε έτοιμο
0: γεύμα. Τα αφιδατωμένα.
1: Αφιδατωμένα για αυτούς που θέλουν να μαγειρέψουν μόνοι στο σπίτι και το έχουνε. Θα βάλουμε 2-3 φετούλες στη μερίδα. Θα τα μουλιάψουμε σε κλιαρό νερό να μαλακώσουν και μετά θα τα βάλουμε
0: νερό ή κρασί αντίστοιχα, ναι.
1: Νερό, ζωμό, κρασί, ό,τι υγρό έχουμε στο φαγητό. Αυτό είναι που θα δώσει όλο το άρωμα, όλη τη γεύση.
0: Δεν και το παρακάνω. Ξαναλέω, δεν πετάμε το ζωμό, το κρασί, το νερό που αφήνουν μέσα γιατί αφήνουν όλη την οστιμιά τους.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και τα ζυμαρικά.
1: Ζυμαρικό έχει μέσα στη ζύμη το μανιτάρι, γι' αυτό είναι σκούρα, δεν είναι ολικής. Οπότε παίζουμε με τα μανιτάρια. Πάμε σε βασιλικό μανιτάρι, στην καρφαρέλα, πάμε σε συνδυασμούς γεύσεων, άγρια σκόρδο με μανιτάρι, τσουκνίδα με μανιτάρι, κρόκο κοζάνι.
0: Σαν ποιο το αγαπημένο σου.
1: Το βρήκες, αυτό.
0: Αυτό, και εμένα αυτό θα ήταν τώρα.
1: Έχει
0: μανιτάρι το σκόρδο το άγριο που ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Παντρεύεται, παντρεύεται ωραία.
0: Και τσουκνίδα είπες.
1: Και τσουκνίδα μανιτάρι.
0: Τρούφες. Τρουφέλαια, πάστες κτλ.
1: Λάδι, μαύρες, λάδι λευκής τρούφας. Η μαύρη είναι καλοκαιρινή τρούφα. Είναι πιο γνωστή γιατί τη βρίσκουμε και πιο εύκολα. Ωραία αρώματα, η λευκή ακόμα καλύτερη θα έλεγα. Πιο ντελικάτη.
0: Βέβαια.
1: Και σε σάλτσες και σε πατέ και σε βούτυρο και σε κομμάτι.
0: Εδώ έχει ό,τι έχει να κάνει με τρούφα όπως και το παστέλι. Είναι με τρούφα,
1: Παστέλι με τρούφα και λίγο αλάτι.
0: Και αλάτι. Και αυτό που δεν γνωρίζω πολύ, εντάξει, μουστάρδα.
1: Μουστάρδα, ευκολία και αυτό. Κάνουμε ωραίες σως, παρασκευές.
0: Και μπορείς να παίξεις από σως, βέβαια, μέχρι να τη φας όπως έχει και όπως είναι, ταιριάζει με τα πάντα, με τα πάντα.
1: Και το βούτυρο.
0: Με ένα λουκάνικο ταιριάζει εδώ, ωραίο γραβενό που κάνει το
1: μαγιάρι. Ναι, λίγο φαντασία θέλει.
0: Και να κάνεις ένα ωραίο σως με μια μαγιονέζα, να το σπάσεις λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Και λίγο σκορδάκι, αν και η τρούφα αφήνει αυτό το σκόρδο στο τέλος. Εδώ να προσθέσει λίγο άγριο όμως σκόρδο, τόσο όσο να το δέσει.
1: Ωραία.
0: Και πάνω το κοτόπουλο να πέσει, με ένα ψητό κοτόπουλο.
1: Και ένα μπεργκεράκι.
0: Και ένα μπεργκεράκι. Εσύ μαγειρεύεις καλά σίγουρα. Είμαι σίγουρος.

0: φάσμα γερεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι κοινότητας.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία

0: τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σε ρυθμούς τελικού κινείται το Ηράκλειο με την ανυπομονησία να κορυφώνεται εν ώψη της μεγάλης μάχης του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο απόψε στις 8. Οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους και ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Χρύσα Ζερβού βρίσκεται στο γήπεδο και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Χρύσα, από το Παγκρίτιο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάνο. Εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Αρκετός είναι ο κόσμος που σιγά σιγά έρχεται εδώ. Είδαμε και φίλους της ΑΕΚ και φίλους του Όφη να είναι στις θύρες προκειμένου να εισέλθουν στο γήπεδο. Έχουμε ακόμα βέβαια πάρα πολύ χρόνο να υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε ακριβώς 3 ώρες από τώρα. Όμως οι πιο προνοητικοί θέλησαν να έρθουν από νωρίς, έτσι ώστε να μην μπουν και μέσα στο κυκλοφοριακό κομβούζιο που ίσως να δημιουργηθεί λίγο αργότερα. Να πούμε ότι αρκετή είναι και η αστυνομία που βρίσκεται στους δρόμους της πόλης προκειμένου να πάνε όλα καλά. Ενώ να πούμε για τον Όφη μια πιθανή εντεκάδα, είναι πιθανή εντεκάδα επαναλαμβάνω. Η διάταξη, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει σχήμα 3-4-3 με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στα στόπερ, από τα δεξιά προς τα αριστερά, Κοστούλα, Σιέλης, Κρίσμανιτς. Την τετράδα της μεσαίας γραμμής, στην τετράδα, θα είναι ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου.

0: Αθανασίου, ενώ στη θέση του παρτενέρ του Ανδρούτσου διεκδικούν ή Μπουχαλάκης και Καραχάλιος. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε και ντεμπούτο Μπουχαλάκη εδώ στο Ηράκλειο με τη φανέλα του Όφη. Όσο για την τριάδα της επίθεσης, η λογική λέει ότι στην κορυφή θα παίξει ο Ισέκα με τον Νους αριστερά και έναν εκ των Φούντα ή Αϊτόρ από τα δεξιά. Ο Όφη λοιπόν με τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα αναμένεται να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αλλά υπενθυμίζουμε ότι και ο Όφη είναι ο κυπελούχος της περσινής χρονιάς. Και οι δύο ομάδες θα έχουν αρκετό κόσμο. Ο Όφη ανακοίνωσε δύο μέρες πριν από το παιχνίδι ότι υπάρχει sold out, ότι οι φίλοι της ομάδας έχουν εξαντλήσει τα μαγικά πλέον εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στην ουσία ο Όφη θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας, έτσι κι αλλιώς είναι η έδρα του, το Παγκρίτιο Στάδιο, εδώ αγωνίζεται. Ο κόσμος ανυπομονεί, ο κόσμος αδειμονεί. Μέσα στην εβδομάδα όλοι οι φίλοι του Όφη εξέφραζαν και την αισιοδοξία τους ότι μέσα σε πολύ λίγους μήνες ο Όφη θα καταφέρει να χαμογελάσει ξανά και να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο. Ένας Ευρωπαίος Όφη φέτος, Μάνο, ο οποίος ξεκινάει τη χρονιά με ένα σημαντικό παιχνίδι, με ένα παιχνίδι το οποίο ίσως και να του δώσει ένα τίτλο. Και μετά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η χρονιά θα μπορέσει να γίνει η ιδανική για τον Όφη. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο. Έχουμε ακόμα ένα τρίωρο περίπου μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού. Μέσα από την τηλεόραση Κρέτα και από το κρέτα24.gr θα έχουμε περισσότερα. Ναι, Μάνα.
1: Χρύσα, δεν ξέρω αν μπορείς να μεταφέρεις το τι θα γίνει σε περίπτωση παράτασης. Θα έχουμε μόνο πέναλτι μετά.
0: Αν όχι, σε περίπτωση που το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Δεν θα έχει παράταση. Όπως έγινε, σου υπενθυμίζω, στο παιχνίδι που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Όφη τον Ιανουάριο εδώ, πάλι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάλι ήταν για τον ίδιο θεσμό. Εκεί είχε παράταση και με τα πέναλτι. Εδώ δεν θα έχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Με το που θα λήξει η αναμέτρηση και θα υπάρχει ισοπαλία, θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι.
1: Και άλλος ένας κανονισμός αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν δύο παίχτες κάτω των 22 ετών ανά ομάδα, έτσι δεν είναι, σύμφωνα με την ΕΠΟ. Το ακούσαμε και στη συνέντευξη.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Μάνο. Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Η συνέντευξη που έγινε λόγος, αλλά ο Όφη, επειδή έχει και τις ακαδημίες και ο Όφη βγάζει παιδιά και έχει παιδιά μικρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχει επιλογές ο Χρήστος ο Κόντης. Ο Όφη λοιπόν αντρέπει τους κακούς των προσπαθειών που γίνονται στην ακαδημία. Και τώρα που χρειάζεται, ενώ που είναι και αναγκαστικό έτσι, γιατί ο Όφη ούτως ή άλλως έδινε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Τώρα που είναι αναγκαστικό όμως, ο Όφη έχει πάλι τις λύσεις.
1: Και να πούμε ότι είναι το τρίτο Super Cup που διεκδικεί ο Όφη στην ιστορία του, αλλά και 30 χρόνια, όπως έλεγε και ο προπονητής της ΑΕΚ χθες, που δεν έχει πάρει η ΑΕΚ Super Cup, ανάλογο δηλαδή τρόπαιο. Ας ελπίσουμε ότι
0: πολύ
1: όλα θα
0: σωστά,
1: πάνε καλά, θα έχουμε μια πολύ ωραία
0: διοργάνωση. Για κάποια χρόνια δεν υπήρχε ο θεσμός.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε τώρα, βέβαια, το κλίμα δεν είναι όπως το περιμένουμε, αλλά αργότερα θα δούμε ένα πολύ πιο ζωηρό κλίμα πίσω σου. Θα γεμίσει το στάδιο. Αναμένουμε να δούμε και την ένταση και τον παλμό μέσα στις κερκίδες.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς, Μάνο.
1: Είναι πολύ νωρίς, ναι, είναι πολύ νωρίς. Και οι φιλαθλοί της ΑΕΚ έφτασαν στο Ηράκλειο και οι φιλαθλοί της ΑΕΚ, σωστά.
0: Έφτασαν, ήταν στην Αλκαρνασό πριν από λίγα λεπτά. Είχαν μαζευτεί και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτή την πορεία τους για το γήπεδο. Ενώ να πούμε ότι προς το παρόν τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα. Εμείς μέσα από το Κρέτα 24 και τα social media και τη τηλεόραση Κρέτα και του Κρέτα 24 θα μεταφέρουμε όλο τον παλμό μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση και τι γίνεται εκτός γηπέδου και τι θα μας δηλώσουν οι φίλαθλοι, όλη την εικόνα και όλη τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Θα την μεταφέρουμε μέσα από τα social μας, Μάνο.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το πρώτο σφύριγμα του αγώνα, Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη μετάδοση. Μία ακόμα κορυφή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής απέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για το άλμα Ισμίκος και έγραψε ιστορία στα 28 του χρόνια.
2: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις τέσσερις λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα Ισμίκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει τέσσερα χρυσά μετάλλια στο άλμα Ισμίκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.

0: έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Σίμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
0: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
2: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Θήβου έγραψε ιστορία. Στα τρία πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Σίμον Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
1: Ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
2: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
3: Και να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο, να το δούμε κιόλας.
1: Okay. Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
3: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
2: Επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν, οι αγώνες της σειράς Diamond Link, με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
4: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με τον μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη.
5: Βαρύνεται το αποτύπωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
6: Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μέσα με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβελη και αυτή που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως.
5: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο Νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
6: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.

0: Ιδίου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμη που έχουμε με τέμια, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία.
1: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
0: Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθο προ τι νότιε ακτέ, επομένω αυτοί θερμαίνονται και κοιτάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι. Δημιουργούν δηλαδή όλε αυτέ τι συνθήκε που εντό εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
1: Παράλληλα, αναφερόμενο στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πω αυτέ παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπω εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκέ συνθήκε για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσο αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι καύσονες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την καύσιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετέμια είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά στο νότιο κυρίω τμήμα τη Κρήτη.
1: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο πέραν τα χρόνια η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 21, το 23, το 24, το 25, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πέρα μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνω.
3: Γρήπη στην καρδιά του καλοκαιριού. Περιστατικά γρήπης τύπου Α καταγράφονται και στην Κρήτη με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή κυρίως για όσους επιστρέψουν από διακοπές και εμφανίζουν συμπτώματα.
4: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρήπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
5: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρήπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
4: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρήπη Α.
5: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρήπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
4: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
5: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο, εάν είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: και σοβαρά τα συμπτώματα να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν, αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ξεπερνούν το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες και ζητούν άμεση ενίσχυση.
2: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεμάτες. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
2: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους πάνω από 90 εργαζόμενους που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
2: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να πάρθουν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις. Μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
1: Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προκάλεσε η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την μετακίνηση 2 ιατρών από το Παγνί στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η εντολή για την μετακίνηση δόθηκε στις 10 Αυγούστου για να εφαρμοστεί 2 μέρες μετά, δηλαδή στις 12 του μήνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση ιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τα εξής.
4: Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής μόλις 2 ημέρες μετά 12 Αυγούστου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομιακός ιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πίεση στην παθολογική κλινική του Παγνί. Μετακίνηση, μάλιστα, η οποία πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο εν μέσω προγραμματισμένων αδειών και με την παθολογική κλινική του Παγνί να καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100%.
5: Στο ίδιο έργο, θεατές για μία ακόμα φορά. Είναι πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι είναι ενάντια στις μετακινήσεις ιατρών και ειδικά στις ευνηδιαστικές μετακινήσεις των ιατρών. Και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου που υπάρχουν άδειες, που η πληρότητα της παθολογίας

0: λογικής κλινικής είναι στο 100%. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στο Ρέθυμνο και ότι θα πρέπει να γίνει μία κάλυψη. Κατανοώ την υποστελέχωση η οποία παρά τα κίνητρα τα οποία δοθήκανε δεν προσληφθήκαν οι ιατροί, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η 7η υγειονομική περιφέρεια να σεβαστεί τον ιατρό, να σεβαστεί να μας σεβαστεί και σαν προσωπικότητες. Δεν μπορείς 2 μέρες πριν να λες ότι σε 2 μέρες εφημερεύεις. Όταν ξέρεις ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως με προγραμματισμό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ώστε να βρεθεί μία λύση, ώστε να μην θεωρείται για μία ακόμα φορά ο ιατρός ως μετακινούμενη μπλούζα, διότι όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα πρόβλημα αφενός με την εφημέρευση. Την επόμενη μέρα ποιος παρακολουθεί, υπάρχουν βέβαια και οι ιατροί, αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στο παγνί, το οποίο έχει πληρότητα και ο ιατρός θα λείπει πέρα από την ημέρα που θα εφημερέψει και την επόμενη μέρα.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μέσα από την ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα την άμεση επανεξέταση και ανάκληση της εντολής μετακίνησης των παθολόγων του παγνί, τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, με την παροχή ουσιαστικών οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.
0: Περιμένουμε από την ΥΠΕ αυτό που λέμε παγίως, να γίνουν άμεσα και με μορφή κατεπηγόντως οι διακηρύξεις για πρόσληψη ιατρών στο Ρέθυμνο και από εκεί και πέρα να γίνει ένας προγραμματισμός για το πώς θα γίνουν οι εφημερίες στο επόμενο διάστημα, ώστε να μην βρίσκονται και οι γιατροί προεκπλήξεων, διότι ξέρετε, έτσι καταστρέφεται η διάθεση ενός γιατρού για το ΕΣΥ και έτσι βλέπετε ότι το ΕΣΥ δεν είναι τόσο δελεαστικό πλέον για τους γιατρούς όσο ήταν παλιότερα.
1: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν. Για δεύτερη χρονιά, η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕΧΑΝΙΟΝ στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια.

0: πρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μία πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης.
3: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
4: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μία μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
3: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
4: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
3: Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
4: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
3: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
4: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
3: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
4: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Κάθε λεπτό μετρά στην Κολομβία, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια για σημάδια ζωής μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Ο σεισμός άφησε πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής με ολόκληρες περιοχές να μετρούν τις πληγές τους.
3: Στις Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολντανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν

0: ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και μετασεισμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια βέβαιη ανάκαμψη.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ενώ περισσότερες ειδήσεις θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Θα ήθελα...

0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

0: 5 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο ή η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω.

0: για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, τον Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο, ναι, τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το, ναι, Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... Από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου, τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό, ίσα ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι, ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη, και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK, μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινήλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί

0: ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων, το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με, με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, δεν
0: ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί...
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν

0: λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Η Λάρνακα σε καλή. Πες ναι. Και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις
0: ερωτήσεις? Μην βαριαναστενάζεις. Μην βαριαναστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου, εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδο παραγόνο ο μόνο που έχει. Ωραία.
1: Βλέπεις, πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω. Και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα.
0: Okay.
1: Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
0: Ναι.
1: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Αλλά αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, Δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή, κάνουν τα πάντα για να.
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι. Ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
0: Ισχύει.
1: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικό ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
1: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλο αυτό το, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν εσύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
0: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δύο ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ, γενικά δηλαδή γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε το αμάξι σαυλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό, και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα.

0: Και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ.
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο.

0: μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το ευφυγή,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί.

0: που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν, τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort. Θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα

0: Που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν.

0: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, στην κυριολεξία, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που συναντιόμαστε, ανταμώνουμε και απόψε στο 7ο κατά σειρά box out, στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, εκτάκτος, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, αλλά εδώ έχουμε μετακομίσει το γεντί κουλέ από όπου, από τον καζόν, από τις εξέδρες, από τον ορίζοντα, από παντού αναδίδονται χρώματα, αρώματα, νοσταλγία και συναισθήματα. Μαζί μας, όπως πάντα, είναι τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και απόψε εκτάκτος φτάνουν ίσα με τις Άνδης, αλλά δεν μπορούν κιόλας να σβήσουν τη λάβα που εκχύνεται από το ηφαίστειο του Νεβάδο, όχος δε Σαλβάδο. Μπορεί το ηφαίστειο να είναι, να θεωρείται κοιμόμενο, αλλά απόψε εμείς θα ξυπνήσουμε για τα καλά αναμνήσεις και συγκινήσεις. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις λένε τάξτε μου, αλλά τι να μου τάξετε, αφού τους βλέπουμε εδώ. Φάτσα κάρτα, ο Αλεχάνδρο Ίσης, ο Χάιμε Βέρα, ο Αλεχάνδρο Ίσης. Μούτσας γράφειας, πώς το λένε.
1: Μούτσας
0: γράφειας.
1: Bienvenido.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα ότι θα ζωντανέψουν οι ένδοξες θύμησες. Λοιπόν, κατευθείαν στο ψητό, πες μου σε παρακαλώ, Αλεχάνδρο και εσύ, Χάιμε, πού ήταν ο πάγκος του Όφη τότε.
1: Πού ήταν, εκεί.
0: Εκεί. Λοιπόν, να γυρίσουμε 36-37 χρόνια πίσω, αν ήταν όρθιος ο Γκέρα, τι θα φώναζε τώρα που θα μας έβλεπε.
1: Έλα, Αλέκο, Αλέκο!
0: Έλα, Αλέκο!
2: Εμένα πάντα φωνάζει, όχι σύρκο, Βέρα, όχι σύρκο.
1: Όταν έκανε πολλές.
0: Όταν έκανες τρίπλες. Όχι τσίρκο.
1: Πάνε απευθείας στο πρώτο τέρμα.
0: Καλοκαίρι, έτσι.
1: Χειμώνα, λένε.
0: Δεκέμβριο και κοντεύουν τα Χριστούγεννα και έχουμε δρόση, ευτυχώς έχουμε τα νερά Ζαρός. Το Αλέκο ποιος το έβγαλε.

0: Εγώ ήρθα...
1: Γιατί βλέπω όλους τους συμπαίκτες τις προάλλες στη γιορτή του Όφη για τα 100 χρόνια. Όλοι Αλέκος λένε, δεν λέει κανείς Αλεχάνδρο.
0: Αλέκο, ναι. Εδώ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πιο κοντό, πιο μικρό. Γι' αυτό μου φωνάξανε Αλέκο. Στη χιλή μου φωνάξανε Κίνο. Τσίνο.
1: Τσίνο είναι.
0: Στη χιλή, ναι.
1: Τι πάει να πει. Μικρός.
0: Όχι. Τσίνο, το Τσίνο, το Κινέζο.
1: Α, Κινέζο. Με τα μάτια.
0: Γιατί έχω τα μάτια λίγο έτσι. Αλλά εντάξει, εδώ το Αλέκο έμενε και εντάξει, καλά ήταν.
1: Πότε το πρωτάκουσε το σύνθημα. Αέρα, αέρα.
2: Έρχεται ο Βέρα.
1: Έρχεται ο Βέρα.
2: Το κόσμο φωνάει. Ο αέρα, αέρα, έρχεται ο Βέρα.
1: Αυτό το είχαν πει. Όταν έπαιζε στον Εθνικό, εσείς θα το ξέρετε γιατί είναι από την Νότια Αμερική, ο Ρομπέρτο Καλκατέρα. Και φώναζαν τότε οι οπαδοί του Εθνικού. Αέρα, αέρα, Ρομπέρτο Καλκατέρα. Αυτό ήταν πιο πολύ. Και το δικό σας το πούμε, το δικό σας θα έρθει η αστυνομία να μας πάρει μέσα.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είναι το πρόγραμμα, μετά από τι ώρα είναι, γιατί...
1: Είναι το περιβόητο σύνθημα Ίσης, Ίσης, εσύ...
0: Εσύ θα τους φιλήσεις.
1: Εσύ θα τους φιλήσεις. Έρχονται στο μυαλό σας αυτά τα συνθήματα. Γιατί ο καθένας από εσάς, δηλαδή έζησε εσύ από το 85 έως το 90, ο Χάιμι από το 87 έως το 92 και ξαναγυρίσατε το 19.
0: Μπράβο.
1: Στην πιο δύσκολη φάση της ιστορίας του Όφη.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σαν παίκτες και σαν προπονητή. Για μας είναι πολύ καλό να είμαστε εδώ, να γυρίσουμε εδώ στη Κρήτη, στο Ηράκλειο, εδώ στο Τζετίκουλε. Και να βλέπουμε τόσο αγάπη από τον κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Έχουν περάσει 40 χρόνια. Και όταν είμαστε στο κέντρο, πάμε για καφέ, δεν έχουμε περιώσει τίποτα. Όλα κερασμένα είναι. Όλα
2: καλό
0: κερασμένα.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Εγώ έχω παίξει και στο Μεξικό 5 χρόνια πάλι. Διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές ομάδες. Αλλά δεν γίνεται αυτό όπως εδώ.
1: Χάιμε, θυμάσαι, πότε πρώτο συναντηθήκατε, πότε γνωριστήκατε με τον Αλέκο.
2: Με τον Αλέκο, πού έτσι.
0: Από Ραστέγνες, ναι, από Ραστέγνες. Παίξαμε και τώρα κουμπάρες, κουμπάρος, είναι κουμπάρος.
1: Α, είστε και κουμπάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε.
0: Εγώ βάφτισα τη μεγάλη του.
1: Ναι. Εσύ, Χάιμε, πόσα παιδιά έχεις.
2: Τέσσερα. Δύο κορίτσια και δύο...
1: Εσύ έχεις τρεις κόρες.
0: Εγώ έχω πέντε κόρες.
1: Α, πέντε κόρες!
0: Και γυναίκα έξι κόρες. Έξι γυναίκες στο σπίτι.
1: Οι τρεις κόρες γεννήθηκαν στο Ηράκλειο.
0: Ναι, τρεις. Οι τρεις μεγάλες. Ναι, γεννήθηκαν εδώ. Είναι...
1: Ω, πρέπει να δουλεύεις μέχρι τα 100 χρόνια για να τις κάνεις.
0: Γι' αυτό έφυγα.
1: Για την πρίκα.
0: Γι' αυτό έφυγα από εδώ. Γιατί μου αρχίσανε να μου πούνε ότι έπρεπε να δώσω πρίκα, ξέρω εγώ. Ω, πάμε να φύγουμε.
2: Θέλεις ακόμα 40 χρόνια.
0: Ναι, για να φύγω.
1: Κοίτα, έπρεπε να μείνεις εδώ, να βρεθεί κανένας κριτήκαρος που θα έχει ελιές, που θα έχει πρόβατα, να μην χρειάζεται ούτε πρίκα ούτε τίποτα. Τι ιδιαίτερο είχε Όφη εκείνη την εποχή, ποδοσφαιρικά. Τι προσπάθησε ο Γκέραρντ να επιβάλλει από την αρχή.
0: Πρώτα απ' όλα να πιστεύουμε σε αυτά που κάναμε, την προπόνηση που κάναμε και πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε μετά στο γήπεδο, σαν την προπόνηση. Δηλαδή εμείς λέμε ότι έτσι όπως κάνεις προπόνηση πρέπει να παίξεις.
1: Ναι,
0: και ακριβώς γινόταν αυτό, κατάλαβες. Ειδικά εδώ είχαμε 20 λεπτά pressing και είχαμε τύχη γιατί πάντα βάλαμε γκολ ή είχαμε ευκαιρίες καλές, εντάξει, ήταν πολύ καλό αυτό.
1: Εάν εκτός από εσάς τους δύο μπορούσαμε να έχουμε στη μέση έναν, ποιον θα ήθελες από εκείνη την ομάδα. Για οποιονδήποτε λόγο, γιατί ήταν φίλος, γιατί κάνατε πλάκα, γιατί ήταν παιχταράς. Να διαλέξεις έναν εσύ και έναν ο Χάιμε.
0: Ο Γιάννης, ο Σαμαράς.
1: Το Σαμαρά. Εσύ, Χάιμε, ποιον θα ήθελες εκεί στη μέση.
2: Σαμαράς.
1: Το Σαμαρά. Ωραία, μου κάνετε μια ωραία πάσα τώρα. Εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό, αλλά μου φτάνει για την επόμενη ερώτηση πάσα. Είναι σεζόν 2018-2019, θα ξαναγυρίσουμε στις δόξες σας, τις ποδοσφαιρικές. Σεζόν 2018-2019. Ο Όφη είναι έτοιμος να φουντάρει. Έχει φύγει ο Παπαδόπουλος. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο. Πώς έγινε τότε η επαφή για να ξαναγυρίσετε ως προπονητές.
0: Μιλήσαμε για τους δύο, εντάξει. Καλά, μα ξέρανε πολύ καλά σαν άνθρωποι που ήμασταν. Αυτός έχει δει πολλά παιχνίδια από εμάς εκεί που ήμασταν τότε στην Κουρικό, μια ομάδα στη Χιλή.

0: Μαζί ήσασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μαζί ήσασταν τότε.
1: Ναι, είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί. Και μας πήρανε και μας είπανε τι γινότανε. Δυστυχώς έπρεπε να φύγει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος σε αυτή την εποχή. Και εντάξει, όταν μας είπανε για εδώ, φίλε, ήταν φανταστικό αυτό. Και αμέσως μιλήσαμε με τον Πρόεδρο γιατί είχαμε συμβόλαιο. Εμείς είμαστε συμβόλαιο εκεί πέρα. Αλλά μιλήσαμε με αυτόν, του είπαμε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία για μας. Ήταν η ομάδα που είχαμε παίξει εδώ. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να φύγουμε, αλλά το κάναμε.
0: Εντάξει, ο Αλέκος έχει πιο πολλά άσπρα μαλλιά, εσύ λιγότερα.
1: Δεν υπάρχει Ινδιάνο με άσπρα μαλλιά.
0: Α, δεν υπάρχει Ινδιάνο με άσπρα μαλλιά.
1: Έτσι λέμε, έτσι λέμε.
0: Δηλαδή, περίμενε, ένας είναι Ινδιάνος και άλλος Κινέζος.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. Σε εκείνο το τρομερό μπαράζ με τον Πλατανιά, αισθανθήκατε ότι προσθέθηκαν χρόνια στην ηλικία σας, ότι άσπισαν τα μαλλιά σας. Εσύ αποβλήθηκες.
1: Ναι.
0: Έφαγες κόκκινη κάρτα και έφυγες.
1: Κόκκινη κάρτα, ναι, έφαγα κόκκινη κάρτα και πήγα προς την αποδυτήρια και στη γωνία έκατσα. Και ήταν αυτή ένας περιοριστής.
0: Πυροσβέστης, ναι.
1: Και μου έδωσε το μπουφάν του, κατάλαβε, για να μείνω μέσα. Γιατί το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Και έμεινα εκεί, στη γωνία. Και εντάξει, από εκεί έδωσα εντολίες και ξέρω εγώ για τους παίκτες που ήταν κοντά και με κοιτάξαν έτσι εγώ με το τέτοιο, με το μπουφάν.
0: Από ποιος είναι αυτός. Γιατί δεν μείνατε τότε. Υπήρχαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα με την UEFA.
1: Στην Νότια Αμερική δεν υπήρχε το UEFA Pro, σαν το παρόμοιο του UEFA Pro. Δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο την Pro League που είχαμε εμείς, αλλά δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το CONMEBOL να κάνει αυτό το.
0: Ομοσπονδία.
1: Και είμαστε το ένα και το δύο.
0: Α, ναι.
1: Αυτοί που το έχουμε. Κατάλαβες. Αλλά δυστυχώς μετά η UEFA έλεγε ότι χρειαζόταν ο Χάιμε 5 χρόνια. Σαν προπονητή σε αλφα κατηγορία, εμπειρία.
0: Εμπειρία.
1: Ναι. Και δυστυχώς ο Χάιμε δεν είχε τα 5, είχε μόνο 4 και γι' αυτό έπρεπε να φύγουμε.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε τα προ.
1: Α, ναι.
2: Έχουμε ομάδα.
0: Μία λέξη που θα χρησιμοποιούσες για να περιγράψεις τον Όφη. Μία λέξη.
2: Καρδιά.
0: Καρδιά.
1: Αγάπη.
0: Και αγάπη. Μπορούσε ο Όφη να πάρει ένα πρωτάθλημα τότε.
1: Νομίζω ότι είχαμε
0: κοντά στο να πάρει.
1: Το πιστεύαμε, αλλά δυστυχώς δεν το κάναμε. Αλλά παίξαμε δύο τελικούς. Μπήκαμε δεύτερη στην πρώτη χρονιά που ήμασταν εδώ. Δηλαδή, την χειρότερη θέση που πήραμε τότε που ήμουν εγώ ήταν πέμπτη. Δηλαδή, είχαμε κάνει πολύ καλό, πολλά καλά παιχνίδια και πήγαμε σαν ομάδα πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Εσύ έπαιξε και στους δύο τελικούς, και στον κερδισμένο το 87 και στον χαμένο το 90 με τον Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Εσύ, Χάιμε, τι εικόνα έχεις από τον τελικό του 90 με τον Ολυμπιακό?
2: Εκεί, εγώ νομίζω ότι δεν είχαμε τύχη. Εντάξει, το πρώτο ήταν, το σκορ ήταν 2-0 εμείς κάτω και από εκεί πέρα το διαιτητή δεν πήγε καλά για μας. Εγώ θυμάμαι τέτοιο. Αλλά εντάξει, αλλά είχαμε καλή ομάδα. Παίξαμε καλή βάλα. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο για μας. Κρίμα ότι δεν πήραμε το κύπελο.
1: Πάνω σε αυτό, εγώ ήθελα να πω ότι αυτή η εποχή ήταν πολύ δύσκολη. Γιατί δεν υπήρχε μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ,
0: ΑΕΚ. Όχι, τι λες, βέβαια.
1: Πολύ ήταν και Λάρισα, και Ηρακλής, και
0: ο Άρης. Απόλλωνας, ο Άρης.
1: Καλαμαρία να πάει να παίξεις εκεί ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι Πανιώνιος πάλι καλά. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι και γι' αυτό μετράει πολύ αυτά που κάναμε.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη.

0: ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ο Αλέκος έχει γεννηθεί το 1962, εσύ Χάιμε το 1963. Όταν ήρθατε εδώ, εσύ ήσουν 23 χρονών και ο Χάιμε ήταν το 63-24. Πόσο σας άλλαξε το παιχνίδι ο Γκέραλτ? Πόσο σας επηρέασε?
2: Σε μένα όχι τόσο πολύ. Σε μένα όχι τόσο πολύ, γιατί στη θέση που έπαιξα ήταν λίγο το ίδιο με αυτό που έκανα στο Κολοκόλο. Γιατί είχα στην Κολοκόλο δύο, ήταν ο Χάιμε από δεξιά και ο Βασκονσέλος, ένας Βραζιλιάνος από αριστερά. Και αυτοί δεν με βοήθανε πολύ όταν πρέπει να τρέχουμε για να παίρνουμε τη βάλα, κατάλαβες. Και εδώ ήταν λίγο το ίδιο.
1: Ναι,
2: ήταν ο Νόμπλιας και ο Τζάντζανη στην αρχή. Και μετά ήταν ο Νόμπλιας και ο... Εντάξει, αυτοί κάνανε λίγο για να βοηθήσουν, αλλά εντάξει, για μένα δεν άλλαξε πολύ.
1: Για σένα άλλαξε?
3: Έχει αλλάξει πολύ. Γιατί εγώ ήρθα εδώ και έκανε τίπλα και τέτοια και ο Γέραρ...
1: Δεν ήθελε.
3: Γιατί πάντα ήταν γρήγορο να παίξουν τη βάλα και εγώ όχι, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει να... Σαν... Ξέρω εγώ, παλιά ο Μαραδόνα.
1: Εσύ,
3: πάντα με τη βάλα στα πόδια. Και ο Γέραρ λέει, όχι, δεν είναι σύρκο αυτό, δώστε τη βάλα. Εντάξει, φίλε. Αλλά εγώ έκανε πολλές γολέτσες, έκανα... Ναι.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου όταν άρχισες να παίζεις μπάλα?
3: Λοιπόν, Κρούιφ ήταν...
1: Ο Κρούιφ,
3: Πολύ καλός παίκτης.
2: Πάνω σε αυτό που λέει ο Χάιμε,
1: πιστεύω ότι... Εσύ ποιος ήταν?
2: Εγώ είχα δύο, φίλε, Φαλκάο από Βραζιλία και Τιγανά από Γαλλία. Ναι. Αυτοί οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω κάτι για το Χάιμε. Ο Χάιμε έπρεπε να παίξει πάντα με ένα παίκτη πίσω του. Δηλαδή πάνω του. Man to man. Του κάνανε συνέχεια man to man. Και στη Χιλή δεν ήταν. Δεν
1: μπορούσε.
2: Δεν ήταν. Και πάλι καλά, γιατί μπόρεσε και δεν έβριασε, κατάλαβες, έκανε το τρέξιμο για να ξεφύγει από τη μάρκα και έτσι και αλλιώς πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που σε μάρκαρε αυτά τα 5 χρόνια στην Ελλάδα? Γιατί τότε δεν άλλαζαν και πολλοί οι παίκτες όπως αλλάζουν τώρα. Μια ομάδα είχε την ίδια ενδεκάδα 10 χρόνια.
2: Μπονόβας τύπος.
3: Μπονόβας ήταν.
2: Μπονόβας.
1: Ο Μπονόβας. Ο Ανδρέας Μπονόβας.
2: Ήταν και καλός παίκτης, αλλά έπαιξε σαν αμυντικό χαφ αυτός.
3: Δεν ήταν για μένα τόσο δύσκολο, αλλά αυτό το παιδί αυτός...
1: Έμενε κολλημένος πάνω σου. Εσύ είχες με τον Μητρόπουλο μια κότα. Πες μου σε παρακαλώ την ιστορία με τον Μητρόπουλο εδώ.
2: Ήμουν αρχηγός εγώ αυτή την εποχή και όλο το κόσμο και όλη τη ομάδα ξέρουμε ότι εμείς κάνουμε το γέσταμα σε αυτή την... δίπλα στην θύρα 4, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μπήκαμε μέσα και ήταν Ολυμπιακός εδώ.
1: Και έκανε ζέσταμα.
2: Και έκανε ζέσταμα. Και φωνάξω τα παιδιά και τους κάνω έτσι, έλατε εδώ. Θα το βγάλουμε από εδώ σε αυτούς. Πώς μου είπανε, πώς, αφού είναι εκεί.
1: Πώς θα γίνει,
2: ναι, εντάξει, θα βγάλουμε βαλιές, πουμ, δυνατές, έτσι, ξέρω εγώ. Αρχίσαμε, πάπα, και έρχεται ο Μητρόπουλος σε μένα. Και μου λέει, φίλε, τι είναι αυτό, τι κάνεις. Καλά, του λέω.
1: Δεν ξέρεις.
2: Πόσα χρόνια πέσεις και έρχεσαι εδώ, δεν ξέρεις ότι εμείς κάνουμε προπόνηση εδώ. Ή θέλεις φασαρίες από τώρα. εντάξει, αλλά δεν είδα, έλα φύγε από εδώ και εντάξει, τελικά.
3: Τότε ήταν Φούνες μέσα στο...
2: Όχι. Μετά ο Φούνες. Αλλά στην αρχή ήταν, αυτή τη φορά ήταν ο Μητρόπουλος. Και ήταν και αυτός αρχηγός.
1: Ήταν και αυτός αρχηγός. Πού σε τσίμπησε, Όφη? Πού σε βρήκαν?
2: Εμένα ένα σκάουτινγκ στην Ολυμπιακές Αγώνες.
1: Ολυμπιακές Αγώνες, το 1984 στο Λος Άντζελες.
2: Λος Άντζελες, ναι. Πήγαμε μαζί πάλι.
1: Είσαστε μαζί.
2: Μαζί πάλι, ναι. Εγώ ήμουν αρχηγός της Εθνικής αυτή τη φορά. Και από εκεί ξεκίνησα να μου βλέπουν, είδανε το επίθετο μου και αρχίσανε να...
1: Μήπως Έλληνας.
2: Ναι. Και μου αρχίσανε να μου μιλήσουν ένα χρόνο ολόκληρο, ένας Απόστολος Ανατόπουλος λεγόταν,

0: Απόστολος.
1: Σαραντόπουλος.
0: Σαραντόπουλος.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ήταν για Παναθηναϊκός, ήταν σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού νομίζω. Και εντάξει, ένα χρόνο ολόκληρο μου έπαιρνε κάθε Κυριακή. Μετά τέλειωσε το τουρνουά εκεί στην Λος Άντζελες. Και ένα χρόνο μου έπαιρνε τηλέφωνο κάθε Κυριακή. Φίλε, πώς πήγατε, ξέρω εγώ. Στα ισπανικά μίλησε αυτός. Και πώς πήγε η ομάδα, έπαιξε, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, έπαιξα. Θέλουμε να σου φέρουμε. Ναι, του λέω, αλλά εγώ δεν είμαι ελεύθερος, δεν μπορώ. Πρέπει να μιλήσετε με την ομάδα. Και εντάξει, μετά από ένα χρόνο μου λέει, μια φορά μου λέει, θα σε στείλουμε ένα εισιτήριο για να έρθεις να γνωρίσεις πρώτα αν σου αρέσει. Και εγώ του λέω, εντάξει, αλλά μη με στείλεις ένα, στείλουμε τρία εισιτήρια, του είπα. Εντάξει, πέρασε μια εβδομάδα και από ένα γραφείο μου παίρνω τηλέφωνο. Κύριε, είσαι, έχετε τρία. Δεν ήταν. Ήταν σοβαρά τα πράγματα.
0: Τα άλλα δύο εισιτήρια για ποιο ήταν.
1: Εγώ είχα παντρευτεί ακριβώς.
0: Τότε.
1: Ναι, και ήταν μια θεία που μίλησε αγγλικά και εντάξει, κατάλαβες.
0: Και τότε ήρθε και ο Γκέραλτ, έτσι.
1: Ναι, αλλά νομίζω αυτό ήταν πριν.
0: Τρει
1: μήνες εδώ, νομίζω κάτι. Ξέρεις πώς ήταν ο Γκέραλτ. Ήθελε να γνωρίσει, να βλέπει, να. Όλα φτιαχμένα πρέπει να ήταν. Ναι, ήταν αυτό.
0: Και Χάιμε, σε σένα αυτό που λέμε στην Ελλάδα το προξενιό το έκανε ο Αλέκος.
2: Ναι, γιατί
0: αυτός μίλησε για σένα δηλαδή.
2: Ο Γέραρτ πήγε εκεί στη Βολιβία.
0: Στη Βολιβία.
2: Είχαμε ένα τουρνουά από Αμερική και εγώ ήμουνα εθνική ομάδα. Δεν ξέρω τι μου είπε, αλλά έφυγε μετά αυτό και με πήρε τηλέφωνο ο Αλέκος. Και μου λέει, φίλε, εντάξει, έχουμε ευκαιρία να μίλησε μόνο ο Αλέκος και ο Γέραρτ και μετά πήγε κάτω ο Κασανάκης, ο κύριος Κασανάκης.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: σε αυτά τα 5 χρόνια που έμεινε ο καθένας σας, υπήρξε ποτέ περίπτωση να φύγετε από εδώ, να κάνετε μεταγραφή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα? Ήρθε ποτέ πρόταση
1: εγώ,
0: ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ?
1: Όχι. Για μένα όχι. Γιατί νομίζω και όταν έφυγα, υπήρχε ένα συμβόλαιο πάνω στο συμβόλαιο.
0: Η ρήτρα. Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να παίξω.
0: Α, δεν μπορούσα, όρος
1: στην Ελλάδα.
0: Σε άλλη ομάδα.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Σε σένα, Χάιμε.
2: Μία φορά ο Παναθηναϊκός. Αλλά εδώ το κόσμο δεν ήταν πολύ ευχαριστημένο γι' αυτό. Μου είπε ο κύριο Γέραρ και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω, φίλε. Παναθηναϊκό είναι μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω. Αν με θέλει, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ έμεινε εδώ πολύ
1: ευχαριστημένος.
2: Ευχαριστημένος.
0: Αντί να ρωτήσω τον καθένα να μιλήσει για τον εαυτό του, θέλω να πεις εσύ τι παίκτη ήταν ο Βέρα και να πει ο Βέρα τι παίκτη ήταν ο Ίσης. Τι ήταν ο Βέρα?
1: Ναι, ο Βέρα ήταν αυτός που έκανε τη μάχια. Μάχια, πώς σε λένε.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά, ναι, μέσα στο γήπεδο. Έτσι όπως το είπα προηγουμένως, με ένα παίκτη πάνω μπορούσε και πάλι να βάλει την ομάδα στον
0: ομό.
1: Και το άλλο που μ' άρεσε πάρα πολύ είναι ότι με δικαίωσε εμένα, κατάλαβε, γιατί εγώ μίλησα καλά γι' αυτό, ναι, κατάλαβες.
0: Δηλαδή, αφού δεν είχε καταλάβει τι του μπογέρα.
1: Ναι, γι' αυτό, ναι, πολύ καλός, εντάξει.
0: Ο Ίσης τι ήταν, Χάιμε?
2: Φίλε, σαν Αγκύλες είναι αυτός μέσα στο γήπεδο.
0: Α, Αχιλλέα!
1: Αχιλλέα,
0: δεν καταλαβαίνω, όμως Αρντίλες είπες.
1: Για μας είναι Αγκύλες.
0: Αγκύλες.
2: Είναι σαν Αχιλλέας μέσα στο γήπεδο. Για μένα ήταν πολύ καλό και πάντα είναι δεξιά, αριστερά, είναι εδώ, πίσω μου, πάντα. Και μιλάει πολύ μέσα στο γήπεδο.
0: Μιλάει και πολύ.
2: Για η ομάδα είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Εσύ είχες μια ιδιαιτερότητα. Το Βέρα τον μάρκαραν ένας-δυο παίκτες, κολούσαν πάνω του. Ναι. Εσύ μάρκαρες δυο παίκτες μαζί, δεν θυμάμαι ποιος το είπε αυτό. Ναι. Το είχα διαβάσει τότε.
1: Ο
0: Γιάννιανι, μπράβο. Ο Ράικο το είπε. Λέει, δεν έχω ξαναδεί παίκτη να μαρκάρει δύο μαζί. Πώς γινόταν αυτό?
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ έκανα τη δουλειά μου, τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι η δουλειά αυτή γινόταν πιο εύκολα με τη στήριξη του κόσμου. Δηλαδή, εδώ ήταν κάτι που. Και είναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος. Το αγάπη αυτό είναι γιατί η νοοτροπία εδώ στην Κρήτη είναι, μοιάζει με το στυλ που εγώ έπαιξα.
0: Που έπαιζες, μπράβο, ναι.
2: Ήταν καλό, γρήγορος παίκτες. Γιατί μέση να μαρκάρει δύο παίκτες ακόμα.

0: ναι. Και αμέσως. Είναι δύσκολο, φίλε. Αυτό το έκανα εύκολα.
1: Αν αφήσουμε τον τελικό κυπέλλου του 90 για τον οποίο μίλησες, Χάιμε, ποιο μάτς θυμάσαι πάρα πολύ από όλα αυτά που παίξατε στα 5 χρόνια?
0: Έχω δύο μάτς. Ένα 3-0 εδώ με τη Λάρισα και το άλλο το 5-4
1: με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο οποίο δεν έπαιξες.
0: Όχι.
1: Ήσουν τιμωρημένος, είχες φάει κάρτα, τι είχες φάει?
2: Ναι, δυστυχώς, ναι. Κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν. Εντάξει, ο Χάιμε, ναι, αυτό εγώ το είδα από τη τηλεόραση. 4-0 στο ημίχρονο και να πας εκεί στο Καρισκάκι να βάλεις 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι έμεινε εκεί, ναι, σίγουρα. Και το, είπες Λάρισα,
1: ναι,
2: με το γκολ που έβαλε αυτός από πάνω.
0: Έπρεπε να τη βάλει εδώ στη μέση, λίγο δεξιά, και πάω με τη βάλα στα πόδια μου και ο Σαμαράς κάνει ένα κίνηση από δεξιά και ο τερματοφύλακας κάνει λίγο δύο
2: βήματα
0: λίγο μπροστά και εγώ το έβλεπα. Κάνα με τη βάλα πίσω το πόδι μου με το κουτουπίε και πήγε ωραίο γκολ, φίλε.
1: Ποιος σου είχε πάρει κάποτε τα παπούτσια, Ανδρεανίδες?
2: Αυτή η καλή ιστορία αυτή.
0: Εγώ φοράω 39.
1: Yes. Μικρό παπούτσι.
2: Μένανε στην ίδια.
1: Σε ίδιο δωμάτιο.
2: Ναι.
1: Εσύ με ποιον έμενε, ποιο δωμάτιο?
2: Με τον Αγιομαμίτη.
1: Με τον Αγιομαμίτη. Ναι.
0: Και πήγαμε λίγο τρέξιμο και εγώ άλλαξα τα παπούτσια γιατί δεν το φοράει τα άλλα παπούτσια. Και ο Μίλτον το βλέπω έτσι. Μου λέει: πονάω τα πόδια, φίλε. Γιατί λέω? Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχω. Και από εκεί πέρα. Του λέω, φίλε, αυτά τα παπούτσια είναι
1: δικά μου.
0: Όχι, φίλε.
2: Και μετά οι παίκτες του λέγανε, καλά, Μίλτον, 39, 45, πώς το έκανες? Εγώ, αυτός μίλησε σε εμάς, πολύ έτσι προσεκτικός και μας έλεγε έτσι, εγώ, φίλε, μας μιλούσε τότε, έκοψα τα νύχια μου. Γι' αυτό μπορούσε να φορέσω.
1: Άλλαξε τη ζωή σου εκείνη η ιστορία με το ντόπινγκ. Σε έκανε άλλο άνθρωπο?
2: Όχι, γιατί εγώ ήξερα ότι δεν έκανα τίποτα κακό, δεν είπε κάτι για να είμαι καλύτερος παίκτης, όχι. Απλώς ήταν ότι στη Χιλή τότε δεν υπήρχε το ντόπινγκ, δεν είχαμε control ντόπινγκ και εγώ είχα πάθει μια τραυματία και ο γιατρός της ομάδας μου έβαλε ένα εμβόλιο.
1: Ένεση,
2: ναι. Και εντάξει, και αμέσως μου πήραν εδώ. Και τον πόλεμο αυτό είχε κάτι που δεν φεύγει αμέσως. Φεύγει σιγά-σιγά. Και όταν άρχισα, μόλις ήρθα εγώ τότε, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν διάβασα, δεν μίλησα. Και αρχίσανε ίσοι όλα τα ραδιόφωνα.
1: Οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα,
2: σκάνδαλο. Ξέρω εγώ. Και λέω, τι γίνεται? Και ένας φίλος μου, του πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα, ένας κουμπάρος, και μου λέει, πρέπει να πας σε Κολονία, ξέρω εγώ.
1: Στον Ντόνικεν, ναι.
2: Ναι, με τον Ντόνικεν. Και πήγαμε εκεί και μου κάνανε πάλι δύο φορές πάλι ντόπινγκ και είδανε ότι σιγά σιγά ήταν λιγότερο. Και από εκεί και πέρα ψηφίσανε και ήταν 4-3 νομίζω. Αλλά αυτό ήταν κακό και καλό, γιατί με γνώρισε πολύ κόσμο. Περισσότερο θα ήταν καλό να με γνωρίσει για άλλο
1: λόγο.
2: Αλλά με γνώρισε πολύ κόσμο το είδα.
1: Τα επόμενα χρόνια που παρακολουθώντας τον Όφη, είδες κάποιον παίχτη που σου έμοιαζε, που να είχε μαχία, που λέγει ο Αλέκος, που να έκανε τσίρκο στο παιχνίδι?
0: Ο Τέταρη.
2: Και ο Δελγάδο μου είχε πει για τον Δελγάδο. Είστε
0: ο Δελγάδο, ήταν φανταστικό παίκτη. Αλλά ο Λάγιο Δέταρ ήταν άλλο πράγμα.
2: Είναι καλό, εντάξει.
1: Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια από τότε που έφυγες. Εσύ έφυγες το 90 και πριν από μερικούς μήνες ο Νέιρα σε ξεπέρασε σε συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Πώς ένιωσες εκείνη την ημέρα όταν το άκουσες? Είναι στο τελικό του κυπέλου.

0: χαρούμενος γιατί ήταν ο Νέιρα. Γιατί η Νέιρα τον αγαπάνε εδώ, είναι καλό παιδί,
1: είναι 7 χρόνια,
0: είναι καλός παίκτης. Με εμάς ήταν πολύ σωστός, δηλαδή όταν είμαστε εμείς εδώ σαν προπονητές. Και το μόνο που του είπα εκεί είναι ότι αυτός το έκανε σε περισσότερα χρόνια όμως. Εγώ το έκανα σε 5 χρόνια, αυτά που μου ξεπέρασε τώρα. Αλλά αυτό έχει. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ 8 χρόνια εδώ πόσα πήγαινε.
1: Πόσα πήγαινε, εγώ έχει 255. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σα το ενδεχόμενο να ξαναρχόσαστε εδώ στο μέλλον?
0: Ναι,
1: πάντα. Ήρθατε ως παίκτες, ήρθατε ως προπονητές, ήρθατε τώρα για τη γιορτή.
0: Μας αρέσει εδώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το λέω πάντα αυτό. Εγώ έχω παίξει σε πολλές χώρες. Και στην μοναδική χώρα που η γυναίκα μου στεναχωρέστηκε ήταν όταν φύγαμε από εδώ.
1: Γιατί φύγατε εδώ?
0: Γιατί δεν τα βρήκαμε στα λεφτά.
1: Τα λεφτά.
0: Ναι, τα λεφτά ήταν το πρόβλημα. Χωρίς να είχα εγώ, πώς το λένε, ομάδα και μου ζητήσει. Να, όχι, δεν είχα.
1: Δεν είχες.
0: Αλλά πίστευα ότι είχα προσφέρει πάρα πολύ στην ομάδα. Σαν παίκτες, σαν άνθρωπος, και εγώ, ο κόσμος το έβλεπε. Γι' αυτό ζήτησα, νόμισα ότι ήταν αδικία να μην μου
1: δώσουν. Να μην πάρεις παραπάνω χρήματα. Ποιος είχε πει όχι τότε?
0: Καλά, με εμάς μιλήσανε πάντα ο κύριος Κασανάκης και ο κύριος Βαντελής Μυροκεφαλιτάκης.
1: Εσύ, Χάιμε, γιατί έφυγες μετά?
2: Γιατί με πήρε τηλέφωνο ο Κοβρελό από Χιλή. Μια καλή ομάδα, μεγάλη ομάδα. Και εντάξει, και με λεφτά.
1: Με λεφτά.
2: Εντάξει, εγώ μίλησα με τον κύριο Γέρα, με τον κύριο Κασανάκη, και λέω: έχω ευκαιρία να πάω εκεί. Πήγε εκεί, και πότε πήγε εκεί, λέω: νομίζω ότι έκανε λάθος. Ήταν καλά λεφτά.
1: Καλά λεφτά τότε εκείνη από εκεί. Τι σας έμαθε το ποδόσφαιρο? Έχει κάνει άλλη δουλειά στη ζωή σου εκτός από το να παίζεις μπάλα? Εκτός από το να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έκανα. Εντάξει, μπήκα με ένας φίλος σε μια δουλειά που φτιάχνουν δρόμους. Κατάλαβες. Και εντάξει, εγώ έβαλα τα λεφτά. Αλλά δεν κάνω ξανά αυτό γιατί δεν
1: πήγαμε
0: καλά.
1: Τα λεφτά.
0: Ναι, δεν πήγαμε καλά. Εντάξει.
1: Εσύ έκανες κάτι με υδραυλικά.
2: Ναι.
1: Πλωμερία, πώς λέγεται.
2: Μπράβο. Ακόμα το κάνουμε.
1: Ακόμα
2: η γυναίκα μου είναι. Και πάμε μαζί και δουλεύουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εγώ πάω μέσα στο σπίτι και κόσμο μέσα λέει: Βέρα, έλα, καφέ. Και εγώ δεν δουλεύω, δουλεύει η γυναίκα μου.
0: Ναι,
1: τα λεφτά ποιος τα παίρνει?
0: Τα παίρνει η γυναίκα.
1: Τελειώνοντας, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω ακόμα. Τι σας έμαθε το ποδόσφαιρο? Πειθαρχία.
0: Πειθαρχία, ναι, δισιπλίνα, ναι. Ομιλτά, δεν ξέρω πώς σε λένε. Δεν ξέρω πώς σε λένε εδώ στα ελληνικά. Ομιλτά.
1: Ταπεινότητα.
0: Να είσαι
1: σεμνός και ταπεινός.
0: Να μην τρελαίνεσαι με αυτά που κάνεις.
1: Ταπεινότητα.
0: Αυτοί οι προπονητές που είχαμε στη Κολοκόλο στα μικρά παιδιά μας είπανε πάντα. Εσύ να είσαι πάντα σταθερός.
1: Σταθερός και ταπεινός. Ναι.
2: Και κάνουμε φίλους, πολύ φίλους.
1: Φίλους, βέβαια.
2: Αυτό ήταν καλό.
0: Στο τέλος μένει ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος μένει, βέβαια. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος γιατί σας ξαναείδα τις προάλλες στη γιορτή μετά από 35 χρόνια τον καθέναν. Είπατε, εσύ είπες καρδιά, είπατε καρδιά και αγάπη. Τι είναι όφη με μια λέξη, καρδιά και αγάπη. Τώρα που θα τελειώσουμε τη συνέντευξη και θα φύγουμε και θα γυρίσετε την πλάτη στο Γεντί Κουλέ, ποια, τι θα πάρετε μαζί σας που φεύγετε να γυρίσετε στη Χίλη?
0: Εντάξει, εγώ το αγάπη από τον κόσμο, οπωσδήποτε, εντάξει, αυτό. Θα ήθελα όμως, αν μπορούν να φτιάξουν αυτό το γήπεδο. Αυτό ήταν τη δύναμη μας.
1: Ναι.
0: Παλιά και νομίζω και πριν, όταν παίξανε πέρσι εδώ, πήγανε και τελικό πάλι, ξέρω εγώ. Μακάρι να μπορούν. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί, δεν ξέρω ποιο λόγο είναι.
1: Εσείς έτυχε κιόλας και ήσασταν χθες εδώ.
0: Ναι, είδαμε.
1: Στο μάτς με τον Βόλο. Ναι,
0: και είδαμε και το Καπανιά. Ήρθαμε να δούμε το Καπανιά με τον Μανώλη του Παμετσής. Αλλά εδώ είναι κάτι που ο κόσμος δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω σοβαρά. Αλλά το, αν μου λες κάτι
1: τι θα ήθελα να γίνει, ναι. Μπράβο. Αυτό, αυτό. Εσύ Χάιμε.
2: Εδώ. Όφι εδώ είναι. Όφι είναι εδώ. Γι' αυτό. Το κόσμο, παίκτες, από όλα.

0: Σαν την οικογένεια.
1: Σαν οικογένεια. Και επειδή μου λέτε ωραία πράγματα και είστε και δύο πολύ αγαπησιάδες και πολύ γλυκοί και πολύ τρυφεροί. Εάν τώρα που φεύγουμε, εμφανιζόταν ο Μιχάλης Μπούσης. Εσείς συνεργαστήκατε μαζί του.
2: Λίγο.
1: Ναι. Την προηγούμενη φορά.
2: Τι θα του λέγατε. Και χθες.
1: Τι θα του λέγατε. Που θα έπρεπε να το
2: είναι ακούσει. Δύσκολο. Είναι δύσκολο να μπορούμε να πούμε κάτι έτσι πολύ ανοιχτά σε αυτόν. Κατάλαβε, γιατί δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχουμε ρεσπέτο.
1: Σεβασμό.
2: Στον Πρόεδρο, ναι, το σεβασμό πρέπει να υπάρχει πάντα. Εντάξει, μιλήσαμε, είπαμε, ρώτησε για τον Χάιμε πότε θα φύγει, ξέρω εγώ. Αυτός έλεγε ότι Δευτέρα, αλλά εγώ του είπα, εγώ θα μείνω. Θα μείνω για λίγο ακόμα.
3: Νομίζω είναι καλός παιδί αυτό. Έχει κάτι στο καφεδράκι, στο...
2: Α, έχει κάνει καλή δουλειά, εντάξει. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι εντάξει, σωστό, δεν είναι εύκολο να δίνει λεφτά συνέχεια και να...
1: Σωστό.
2: Ο κόσμος πάντα, σίγουρα θα ζητάει παραπάνω πάντα από την ομάδα.
3: Δεν πάει καλά η ομάδα τώρα, αλλά εντάξει, ανεβαίνει, σίγουρα θα ανεβαίνει. Γιατί ο Όφη έχει καρδιά,
1: έχει
3: μυαλό, έχει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Τιμή μου μεγάλη. Συγκινήθηκα, νομίζω συγκινήθηκε και ο κόσμος που σας ξαναείδε. Και ακούει και ωραία πράγματα, ακούει ωραίες ιστορίες, άλλες είναι πονεμένες, αλλά περισσότερες είναι ευχάριστες και αφήνουν ένα αποτύπωμα και των δυο σας. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, όχι μόνο στον Όφη.
2: Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστούμε για τους δύο, στον κόσμο. Μας κάνουν να γίνουμε σαν να είμαστε παίκτες ξανά, κατάλαβες, έτσι νιώθουμε όταν μας δούνε στον δρόμο.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias.
1: Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Επαναλαμβάνω, εκτάκτως, μια εκπομπή που γυρίστηκε στο ιστορικό Γεντί Κουλέ, παρέα με τον Αλέκο, τον Αλεχάνδρο Ίσης και τον Χάιμε Βέρα, το τσίρκο που έλεγε και ο Γκέρατ. Θυμηθήκαμε ωραίες στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο box out την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
4: Κόβει ο Μιχαλίτσιος, ο Τσίμπος κάνει λάθος στο σουτ του Βλάχου, η μπάλα στον Εστερχάζη, το σουτ και ο Σιφάκης αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ. Στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού ο Βλασσός εκτελεί το φάουλ και απογειώνεται ο Μάγκος, στέλνει την μπάλα κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τον Όφη. Καραβίδας προσπαθεί με προσποιήσεις, ανοίγει την μπάλα για τον Αντωνίου, αμέσως η σέντρα, γίνεται κεφαλιά στο δοκάρι από τον Πατσινίλα και διώχνει ο Τσινός σε κόρνερ. Η σέντρα για τον Βλαστό, περνάει μπάλα στο Βασιλείου, γύρισμα από τον Βασιλείου. Κεφαλιά από τον Ίσης και αποκρούει εντυπωσιακά ο Μάγκος σε κόρνερ 24 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Το 7ο κόρνερ του Παναθηναϊκού εκτελεσμένο από τον Εστερχάζη, κεφαλιά του Βλάχου, η μπάλα γκολ. Γκολ στο 36ο λεπτό, καθώς στο κόρνερ του Εστερχάζη, ο Βλάχος πλασαρισμένος στο πρώτο δοκάρι της Εστίας Ψηφάκη, έπιασε γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα στο εσωτερικό της δοκού και στα δίχτυα. Όφη Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Βαγγέλη Βλάχο. Ταράσσης τώρα σε μια ατομική προσπάθεια. Παλιά για τον Πατσινίλα που δεν ήταν σε θέση offside. Κάνει το σούτο Πατσινίλας και η μπάλα είναι κόρνερ καθώς κόντραν οι παίκτες του Όφη. Τύπος στην κεφαλιά. Ίσης σε μαρκάρισε στο χώρο του κέντρου. Έρχεται από πίσω ο Βλάχος. Ο Ίσης πιάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό από τον Ίσης στο 44 που με αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει τον γκολ του Βλάχου. Μπαλιά του Τσινού για τον Περσία. Ο Περσία στρώνει την μπάλα, κάνει το σουτ, πάει μπάλα πάνω στον Παμπακούλα. Συνεχίζεται το παιχνίδι, νέα σέντρα από τον Τσινό. Χαραλαμπίδης δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Βασιλείου το σουτ, την μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Μάγκου που ακούμπησε με τις άκρες των δακτύλων την μπάλα και έτσι είναι κόρνερ. Βέρα στην αντεπίθεση για τον Όφη. Χαραλαμπίδης ανοίγει διάδρομο. Ο Βέρα έχει βγει τον Μιχαήλ που έχει βγει. Πλασάρει λοιπόν ο Βέρα ένα καταπληκτικό γκολ. Στο 54 Όφη Λάρισα 3-0 με σκόρερ το Βέρα.
5: Ίσης ωραία βρίσκει τον Περσία. Ο Περσίας με μία για τον Βέρα. Κοντά στην επιτυχία του γκολ ο Βέρα και ναι. Κάνει το 1-0 για τον Όφη μετά την πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Βέρα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και από πολύ κοντά θέλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη.

0: Ο Βασιλείου εκτελεί, ο Βλαστός παίρνει την κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από το Βέρα και είναι γκολ.
1: Ο Χριστοπροσκήνιο γίνεται η σέντρα, γίνεται και η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Χιλιανό, το Βέρα που μειώνει τη διαφορά σε 2-1, πολύ ωραίο γκολ από τον Βέρα στο 39.
2: Παλιά για τον Ίσης, τριγωνάκι από τους παίκτες του Όφη, Ίσης κατά μέτωπο επίθεση, βρίσκει τον Βέρα, Βέρα θα κάνει το σουτ, προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Ίσης, πάλι Βέρα πλασάρει και τελικά είναι το 3-1, ένα φοβερό γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τους παίκτες του Όφη, ειδικά από τον Βέρα και από τον Ίσης.
0: Κίνος που εκτελεί αυτό το φάουλ, περνάει η μπάλα πόνος, να ο Βέρα σε καλή θέση και είναι το γκολ.
3: Προσπαθεί τώρα ο Βέρα και φεύγει μπροστά. Έχει κενό χώρο μπροστά του, μαρκάρει τώρα ο Σκούρας, ο Βέρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Μαρασίδης, περνάει και το Μαρασίδη πλασάρει και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βέρα. Στο 52ο λεπτό ο Όφη κάνει το 0-1 με την υπέροχη αυτή προσπάθεια του Βέρα που ξαναβλέπετε.
4: Πάντα ο Ίσης προωθείται, ανοίγει παλιά για τον Βέρα. Ωραίο Βέρα, πλασάρει και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εκπληκτικό συνδυασμός των δύο Χιανών, Ίσης και Βέρα. Και ο Βέρα πλασάρει υποδειγματικά τον Πινιώτη και κάνει το 4-0.
3: Κάνει παλιά για τον Βέρα. Προσπαθεί και φεύγει ο Βέρα. Θα κάνει τη σέντρα και είναι το 2-0 για τον Όφη ακριβώς με τη λήξη του μηχρόνου.
0: Εκτελείται, Ανδριανίδης προσπαθεί για την κεφαλιά, σέντρα του Νίκου Παπαβασιλείου. Είναι μόνος του ο Βέρα. Βέρα το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, είναι η σοφάριση για τον Όφη ακριβώς στο 90.
2: Θα βγάλει τελικά μια σέντρα. Είναι ο Βέρα με τον Χόρτσα, κερδίζει ο Βέρα, κάνει και ένα σουτ και είναι το 2-0. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον σπεσιαλίστα τον Βέρα. Ακριβώς στο 37ο λεπτό, Όφη διπλασιάζει στα τέρματά του. Όφη Εθνικός 2-0.
5: Πάμε Βέρα σε ένα φάουλ για τους δύο γηπεδούχους. Δυνατό και με φάλτσο. Στο μπάλα στο δοκάρι και είναι το 2-0 για τον Όφη.
1: 60 λεπτά παιχνιδιού και ένα φάουλ με το Χάιμε Βέρα.
0: Αφήνει ο Βέρα για τον Νίκη Παπαβασιλείου. Και πάλι ο Βέρα μπαίνει μέσα στην περιοχή και κάνει κάποιους ελιγμούς. Επιχειρεί και μία σέντρα. Τελικά η μπάλα χτυπάει στο Μαρασίδη και καταλήγει στα δίχτυα. Ένα από τα σπάνια γκολ που βλέπω.
1: Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφη μειώνει σε 4-2 στο 62. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα, ο Βέρα μόνος του, κάνει και το σουτ, κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα, 4-4 με τον Χιλιανό, το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη.
6: Εκεί που είναι ο Αλεξούδης, πάντα Αλεξούδης, πέφτει κάτω επιθετικός του Όφη και δυνατός του Βέρα και είναι το 1-0. Ο Χάιμε Βέρα στο πέναλτι, καλοκτυπημένο και σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
7: Η σέντρα που γίνεται τον Τσίμπο, η κεφαλιά τον Βέρα, η μπάλα στα δίχτυα.
8: Μπότα δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα, επεμβαίνει όμως πολύ ωραία εκεί το σουτ τελικά από τον Βέρα και είναι η σοφάριση για την ομάδα του Όφη.
4: Κάνει τώρα την παλιά και πάλι για τον Τελγκάδο. Θα βρει τον Βέρα. Βέρα και Τελγκάδο, ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί να φύγει ο Τελγκάδο. Η μπάλα τελικά φτάνει στο Βέρα και να το 1-1. Είδατε τι έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες του Όφη άλλαξαν αλλεπάλληλες φορές την μπάλα. Και η μπάλα πήγε τελικά στον Βέρα που με σουτ και ραβνοβολή αυτή τη φορά τον Μίνου κάνει το 1-1.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ.

0: αλλά μου αρέσει.
1: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη.

0: φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σέντρα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό. Βροντερό παρόν από τους φιλάθλους του Όφη. Ζωντανή σύνδεση. Σχολιάζουν Βασίλης Κουντής και Γιάννης Χαμαλάκης. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσομετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά. Πακέτο 1 δισεκατομμύριο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ποιους θα αφορούν οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις του για την οικονομία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα σύγκρουση με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα. Αυξημένη

0: αυξημένα τα περιστατικά γρίπης στο τελευταίο διάστημα. Νοσούν και άτομα νεαρής ηλικίας. Οι οδηγίες των ειδικών. Στους ρυθμούς του τελικού Super Cup κινείται κυρίες και κύριοι το Ηράκλειο, καθώς σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο στάδιο αγώνας του ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ, με τους φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν και τις δύο ομάδες να θέλουν διακαώς να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύνδεση με το Παγκρίτιο στάδιο, εκεί βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, φυσικά και το Μπαλμό. Χρύσα, καλησπέρα. Μας ακούει η Χρύσα Ζερβού? Λοιπόν, Χρύσα, δεν σε ακούμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Χρύσα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την Χρύσα Ζερβού. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Χρύσα. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς?
0: Τώρα σε ακούμε λίγο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν περνάνε και οι αρχές από το μικρόφωνο Σόφια. Είναι πολύ σοκόβλης που έχει έρθει εδώ, στο Παγκρίτιο στάδιο, σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό, που μέχρι τώρα όλα μένουν καλώς. Οι αρχές, οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν συνθήματα ότι ήταν ο Πέρτης.
0: Απάντησες ήδη στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, δηλαδή αν το κλίμα είναι εορταστικό. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι φιλαθλοί και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς, έτσι, μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, γιατί και οι φιλαθλοί, όπως και οι ομάδες και οι προπονητές, θέλουν διακαώς αυτόν τον πρώτο τίτλο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και να πούμε τότε, και αυτό που είπαμε και τα.
0: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως, λόγω και του κλίματος που επικρατεί, του εορταστικού στο Παγκρίτιο στάδιο, είχαμε μια έτσι δυσκολία στο να ακούμε καλά την Χρύσα Ζερβού, πάμε να συζητήσουμε 9 λεπτά, 8 πριν τη σέντρα, με δύο κυρίους, με δύο εκλέκτους συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουντή, που μου κάνει τη χαρά και είναι και σήμερα και απόψε μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης, να πούμε τα βασικά πριν από τη σέντρα. Και κυρίως νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό, ότι είναι ο πρώτος τίτλος για τη νέα αγωνιστική σεζόν και οι δύο ομάδες τον θέλουν πολύ. Αυτό το έκαναν σαφές και στη συνέντευξη τύπου οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Βασίλη Σκουντή και στο Γιάννη Χαμαλάκη. Λοιπόν, καλώς τον, ναι. Βασίλη Σκουντής.
2: Καλώς τον
0: το Βασίλη. Το Γιάννη ενδεχομένως σε λίγο. Βασίλη, πόσο το θέλει, ξεκινάω έτσι κατευθείαν, πόσο το θέλουν οι ομάδες, οι δύο ομάδες, αυτό το τρόπαιο, τι κίνητρο έχει ο καθένας?
2: Καλησπέρα, Σόντια, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στις τηλεόρασεις και τα κοίτα. Η ερώτηση αυτή έχει αυτονόητη απάντηση, έχει στοιχειώδη απάντηση, προφανή. Προφανώς το θέλουν πάρα πολύ. Οκ, θα δεχτούμε μια συνθήκη ότι

0: το Super Cup είναι ίσονος σημασίας, πρέπει να το διατυπώσω πολύ προσεκτικά για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ίσονος σημασίας και προτεραιότητας τρίτος σε σχέση με το πρωτάθλημα, μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και το κύπελο. Αλλά επειδή στον Όφη έχουν συμβεί όλα τα καλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έπαιξε και κατέκτησε το τελικό το κύπελο το 1987, ξανά έπαιξε το τελικό το 1990, πέρασαν 35 κατά το μάλλον ή των πέτρινα χρόνια και βρέθηκε να παίζει. Και αυτή είναι τρομακτική επιτυχία μια ομάδα εκτός των τυχών. Τέσσερις τελικούς μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Δύο τελικούς Super Cup, εκ των οποίων τον πρώτο τον έχασε πέρυσι στην παράθεση τον Ολυμπιακό. Δύο τελικούς κυπέλου, έναν χαμένο και έναν κερδισμένο. Προφανώς και τον πύχη των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων και των προσδοκιών της ομάδας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά. Και από την άλλη, προφανώς, επειδή Όφη και κάθε ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ό,τι μπορεί να πάρει και ό,τι μπορεί να διεκδικήσει είναι ευπρόσδεκτο. Συν της άλλης, ας μην λησμονούμε ότι σε 8 βράδυ από τώρα ο Όφη ξαναγυρίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλό του, προφανώς θα είναι η βουλγαρική ομάδα. Συνεπώς, έχει δύο προκλήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χώρια η έναρξη του πρωταθλήματος, την οποία θα θέλει να υπερασπίσει την καλή περσινή πορεία του και την παρουσία του στα play-offs. Ας μην λησμονούμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ούτως ή άλλως την Ελλάδα μετά και το χθεσινό αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, και αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει τη προσοχή μας, είναι η ομάδα την οποία ο Όφη απέκλεισε καθοδόν προς τον τελικό. Έτσι. Που απέβηκε όλα τριαμβευτικός πέρυσι με μια πολύ μεγάλη νίκη, ίσως την καλύτερη εμφάνιση του Όφη πλην του τελικού, γιατί ο τελικός προσπόρησε τίτλο τα τελευταία χρόνια στην ιστορία του, ενώ τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελλο εκτός έδρας.
1: Βασίλη, ο Όφη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει και νομίζω ότι έτσι κατεβαίνει στο γήπεδο. Δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, πώς να το πω έτσι, προετοιμασίας. Νομίζω
0: όχι,
1: ότι το έκανε σαφώς και ο Κόντις αυτό εχθές.
0: Εννοείται. Αφενός δεν είναι ένα μάτς προετοιμασίας, δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα μάτς το οποίο διακυβεύεται, παίζεται, κρίνεται ένα τίτλος. Συνεπώς, ο Όφη θα το αντιμετωπίσει και επειδή αυτή είναι και η προσέγγιση και η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Χρήστου Κόντι, αλλά και του γκρουπ ολόκληρου τη ομάδα του Όφη.
1: Βάλε μου μια νοτελεία, γιατί δεν είναι σωστό να μην τον καλησπερίσω. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Κρατα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλώς τον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Γεια σου, να
1: ολοκληρώσει, Βασίλη μου, τη φράση.
0: Ναι. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως, και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, επειδή ζει την καθημερινότητα του Όφη εκ του σύνεγγυς επί καθημερινής βάσεως, προφανώς μπορεί να μας δώσει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς θα προσεγγίσει τεχνικά, τακτικά ο Όφη αυτή την παρτίδα που βρίσκεται μπροστά μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Αλλά ναι, δεν, έτσι για να μείνω σε αυτό που με ρώτησε Σώτια, προφανώς για τον Όφη είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει άλλον ένα τίτλο και να βάλει άλλο ένα παράσημο και σε κάθε περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, να δείξει ότι βαδίζει την πεπατημένη την οποία έχει χαράξει σε αυτή τη ρότα στην οποία βρίσκεται σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλων τα τελευταία χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τη σταθερότητα που επιδεικνύει η Όφη και κυρίως το γεγονός ότι ξαναγυρίζει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τον κόσμο. Βρισκόμαστε στην αρχή τη σεζόν. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Το είδαμε και χθες με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, με το πώς κατάφερε να προκριθεί με το ζόρι ο Παναθηναϊκός που κινδύνευσε. Θέλω να πω ότι είναι κιόλας άδικο να ζητούμε ή να περιμένουμε από τις ομάδες να είναι έτοιμες στις 12 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου και στις 14 και γενικά και το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χαμαλάκη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σου έτσι, σχόλιο, αλλά επειδή έκανε και ωραία πάσα ο Βασίλης, να μπούμε και στα λίγο πιο τεχνικά του παιχνιδιού που ξεκινά σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι κοίταξε, επειδή το παιχνίδι ξεκινάει όπως είπε σε 3 λεπτά, δεν μπορούμε να βγούμε τώρα και σε αναλύσεις πιο έτσι, με τακτικές. Αυτό που έχω να πω είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οπότε μην περιμένουμε πολλά, σκορ, θέαμα και τα σχετικά, νομίζω. Και οι δύο προπονητές θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες.

0: ομάδες φυσικά πάρα πολύ. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει. Φυσικά, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν είναι ούτε κύπελο, ούτε πόσο μάλλον το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, ναι, για να φαίνομαι καλύτερα σώτια έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έκπληξη για μένα η παρουσία του Αϊτόρ στην ενδεκάδα, για να δούμε τι έχει πάντως ο Κόντις στο μυαλό του. Mm-hmm. Απομένει να δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάντως κρατάω το γεγονός ότι έχει γεμίσει το Παγκρίτιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να πω επίσης, mm-hmm, ότι είναι σημαντικό ότι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών οφείλουν και πρέπει, υποχρεούνται να βρίσκονται σε δεκάδες των δύο ομάδων. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε νέα πρόσωπα, νεαρούς, όπως και οι δύο παίκτες του Όφη, οι νεαροί. Ο Κοσούλας θα ήταν έτσι κι αλλιώς και ο Αποστολάκης πιθανότητα, αλλά όσον αφορά την ΑΕΚ, φυσικά δεν θα ήταν ο τερματοφύλακας, ο νεαρός που αγωνίζεται, ο Γαλαμούτης, αλλά και πιθανότατα ο Καλοσκάμης, που είναι και αυτός, ξεκινάει στην εντεκάδα, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα λεπτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσει τόσο ή άλλως, να δείτε κι εσείς τη σέντα και τα πρώτα λεπτά, Βασίλη.
2: Όχι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω και να υπερτονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία και πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για ολόκληρο το κριτικό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι ο Όφη είναι εδώ, είναι στις επάρξεις. Και επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή πέρυσι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη μεσού στη σεζόν, φέτος έχουμε την ευκαιρία με έναν σχεδιασμό, στον οποίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό προφανώς, γιατί πάντοτε παίζουν ρόλο και τα οικονομικά δεδομένα και η ευχέρεια η οικονομική που έχει κάθε ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχει ο ίδιος, που την έχει στο μυαλό του, και που θα έχουμε την ευκαιρία προϊού στη σεζόν να δούμε τα δικά του πλάνα και τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία να παίρνουν σάρκα και οστά σόντια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη, και μένουμε σε αθλητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, ο Τεντόγλου νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις 4 λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα εις μήκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.
4: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
4: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
3: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου έγραψε ιστορία. Στα 3 πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Ζήμον Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό.

0: το μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στεύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
1: Ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
0: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
2: Και να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο, να το δούμε κιόλας.
1: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να... Α, ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα... Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τα άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πω, sorry.
0: Επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν, οι αγώνες της σειράς Diamond Link, με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει τις συσκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο και τους στενούς του συνεργάτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται πάντως να βρεθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ακρίβεια. Σφοδρή σύγκρουση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
4: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μεγάρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
5: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο. Σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
6: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
7: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
4: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΔΕ.
5: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε αιτήσια βάση από τους λογαριασμούς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
4: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
0: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη Βουλή μία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
8: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
4: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη ΔΕΘ.
3: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο νησί.
4: Βαρύνεται το αποτύπωμα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
9: Η φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μαζί με την άλλη την πυρκαγιά στην Πρέβελη και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν

0: ή δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως.
1: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
0: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμη που μελτέμια, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία.
1: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
0: Το 1/4 σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά τη Κρήτη, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθος προς τις νότιες εκτάσεις, επομένως αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι, δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
1: Παράλληλα, αναφερόμενος στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πως αυτές παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδος για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι όσον αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, δεν ξέρουν πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουν τα στοιχεία σε επανειλημμένες στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μελέτη είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίζουν τα φυτά τον νότιο κυρίως τμήμα της Κρήτης.
1: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 21, το 23, το 24, το 25, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με 2 μέρες μετά και στη Δυτική Δική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί δεν υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνετε.
2: Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και αυτοψία στις πληγήσεις από τη μεγάλη πυρκαγιά περιοχές, αλλά έχει και συνάντηση και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς και έκανε και σημαντικές ανακοινώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Βασικό μέλημα να τρέξουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις άμεσα, να τρέξουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή να γίνουν οι αυτοψίες, να πραγματοποιηθούν όσες επισκέψεις χρειάζονται από στελέχη των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει υποστεί ο κάθε κάτοικος που έχει πληγεί στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στον Άγιο Παύλο, επλήγησαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά τα ζητήματα έθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Του ζήτησαν να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τις αποζημιώσεις και τις εγκρίσεις των χρημάτων που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χατζηδάκης είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθετο οδικό δίκτυο προς τον Αγιο Βασιλιάτικο δρόμο και επίσης θα εγκριθεί η αγορά ενός γκρέιντερ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για να μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, έτσι ώστε όσο το

0: το δυνατόν συντομότερα η περιοχή να αρχίσει να επανέλθει στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα και φυσικά να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σταθούν στα πόδια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν πέρα από επιχειρήσεις, έχασαν και μεγάλη αγροτική περιουσία, έχασαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες, που από εκεί ουσιαστικά ήταν το βασικό τους εισόδημα.
1: Και αυτό είναι το άμεσο και το μείζον, δεν το συζητώ, Χάρη. Και σε δεύτερο βέβαια επίπεδο, το λέω γιατί το έθεσε ο Γιάννης Σταθαράκης σήμερα στον Αντιπρόεδρο και υπήρξε έτσι συζήτηση και από αυτού, σε δεύτερο στάδιο, και επειδή έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, είναι και τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Το λέω γιατί έχουμε χιλιάδες καμένα
0: όταν
1: στρέμματα.
0: Μια περιοχή όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη περιοχή με καμένη γη, είναι λογικό να χρειάζεται αντιπλημμυρική προστασία. Είναι λογικό και επόμενο να πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην δούμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει, κυρίες και κύριοι, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, όπως επιβεβαιώνουν και οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο. Οι τουριστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Πλατανιά, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τις δημοτικές αρχές πάντως να καταβάλουν προσπάθεια εν μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δήμαρχε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πλατανιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Είναι έτσι, είναι μια περίοδος που η αυξημένη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Πλατανιά φέρνει και αυξημένες ανάγκες στο Δήμο, ο οποίος καταβάλει και αυτός φαντάζομαι προσπάθεια να ανταποκριθεί, κύριε Μαλανδράκη.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μέγεθος για να γίνει κατανοητό τους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Πλατανιά θεωρείται ένας Δήμος ο οποίος είναι κάτω των 20.000 μονίμων κατοίκων. Ο βιολογικός όμως καθαρισμός εξυπηρετεί 100.000 ισοδύναμους κατοίκους. Και όπως ξέρετε, ο τουρισμός και στο Πλατανιά, αλλά γενικά στην Κρήτη, δεν είναι ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι το λιγότερο ένα εξάμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα οι υποχρεώσεις μας και οι ανάγκες μας είναι τόσο μεγάλες που θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο αυτόν τον πληθυσμό. Και μάλιστα με μία ένταση και με μία πίεση. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της υποχρηματοδότησης είναι χρόνιο. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, ίσως έχουν κουραστεί και οι τηλεθεατές να το ακούνε. Και από την άλλη, βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία προσπαθούμε να λύνουμε. Όπως είναι το θέμα της λειτουργίας, υπάρχουν απαραίτητες ποσότητες νερού και για τους αγρότες μας, αλλά φυσικά και για τις υπηρεσίες. Το θέμα των αναποσοστών, να έχει όσο γίνεται πιο πολλούς αναποσοστικούς πύργους για την προστασία των λογουμένων. Μιλάμε ότι στο Πλατανιά είναι πάνω από 20 πύργοι, ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Οι καθαρές παραλίες, η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Από στιγμή που έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενο στο κομμάτι αυτό, ότι ξεκινήσαμε να έχουμε ένα ρεύμα βιοαποβλήτων. Δηλαδή, πλέον μαζεύουμε το λεγόμενο καφέ κάδο από μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα υπολείμματα τροφών σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Με διακριτή πλέον διαλογή και φυσικά περισυλλογή.
1: Κύριε Μαλανδράκη, εσείς είστε ένας από τους δημάρχους, γιατί πάρα πολλοί το θέτουν, συνάδελφοί σας εννοώ, αιρετοί. Επιμένετε να επαναλαμβάνετε και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, για το τέλος ανθεκτικότητας ο λόγος, το πρώην τέλος διαμονής, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, να υπάρξει μια απόδοση και στους δήμους, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που προαναφέρατε.
2: Κοιτάξτε, τέλος ανθεκτικός, επειδή το κυνηγάω σε εισαγωγικά από το 2018, που τότε λέγανε φόρο διανυκτέρευσης, και σήμερα έχει μετονομαστεί με αυτό το πολύ ωραίο έμπειρο όνομα τέλος ανθεκτικότητας, πάει όλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και επειδή έχω κάνει μια πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έγινε αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους, δεν λέει να παίρνει ο κάθε Δήμος τα λεφτά που το αναλογούν λόγω των διανυκτερεύσεων. Λέει το 40% θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο γκουβά, να το πω έτσι, για προγράμματα για όλους τους Δήμους. Δηλαδή, ο Πλατανιάς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και αντίστοιχα και άλλοι Δήμοι. Και δεν θα παίρνει όλα τα λεφτά, αλλά το 40% των εισπράξεων από το τέλος θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο ταμείο για τους 332 Δήμους. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους, από τα συνέδρια, από φόρουμ όπως είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Βέβαια πρέπει να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση, διότι αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπα,

0: ασπάζονται και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα. Και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση, δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε, δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος-μέρος τοπικής οικονομίας αποτελεί την εθνική μας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
1: Την ίδια ώρα, Δήμαρχε, δεν αποδίδονται στους Δήμους και αυτά που θα έπρεπε από τη διαχείριση των παραλίων, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στις πάρα πολλές παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και στους ναυαγοσωστικούς πύργους εντωμεταξύ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι έχει περάσει στην κεντρική διοίκηση πια.
0: Θα σας πω κάτι, γιατί το επιτελικό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό, εάν μπορεί να μοιράζει ρόλους, αρμοδιότητες και να είναι και διάφανο. Όταν στιγμή έχει πάρει το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, τη διαχείριση των παραλίων, δηλαδή οι Δήμοι δεν εμπλέκονται καθόλου στη διαχείριση, αλλά έχουμε την ευθύνη καθαριότητας, ναυτική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με μικρές ανάγκες. Π.χ., εμείς έχουμε 6 μηχανισμούς προστασιμότητα για αμαία ή για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Και αντίστοιχα, φυσικά έχουν και άλλοι Δήμοι. Και μας δίνουν, λέει, το 60% που λέει ο νόμος. Και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σεντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Κατανιά ήταν ο πρώτος που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σεντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλος, όλα αυτά. Και απίστευτο καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδιδευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή η λογαριασμή με το Υπουργείο των Οικονομικών, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Το λέω γιατί και για αυτά τα δύο θέματα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε την προσδοκία ότι έτσι, εν ώψη δεθ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε τώρα.
0: Γιατί δεν ξέρω για το λεσταθεκτικότητα. Είχα την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και συντοπίτη μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη. Ξέρει τι σημαίνει τουριστικό Δήμο, ο οποίο μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο τη πραγματικότητα του μόνιμου πληθυσμού. Και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλου του Δήμου τη χώρα, όπω είναι η πρότασή μα που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις. Όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Θα υπάρχουν άξονες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, Δήμαρχε Δήμου Πλατανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε την φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε.
1: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα. Ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα μετά από στη χώρα μας

0: Επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρήπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες εργασίας και ζητούν άμεση ενίσχυση.
1: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
1: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους, πάνω από 90 εργαζόμενους, που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
1: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να πάρθουν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις, μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
2: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Με αποτέλεσμα

0: απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε, ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
0: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
1: Το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
0: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Διχασμένοι εμφανίζονται οι καταστηματάρχες των Χανίων λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκπτωτική περίοδος, με ορισμένους να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κίνηση και άλλους να κάνουν λόγο για τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών. Η αυξημένη πάντως τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην τόνωση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, οι επισκέπτες είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους αλλά και τις επιλογές τους.
3: Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής σεζόν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ορισμένοι έμποροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της αγοράς, επισημένοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην ενίσχυση του τζίρου και ότι η εικόνα στα καταστήματά τους είναι θετική. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς οι απόψεις των επαγγελματιών διαφέρουν αισθητά.
4: Είμαστε στην καρδιά του Καλογεριού, ο κόσμος υπάρχει στο νησί, υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι και από το εξωτερικό και Έλληνες εξωτερικού που πάντα είναι έτσι δυνατός προορισμός για αυτούς όσοι ήθιστε κάθε χρόνο. Υπάρχει έτσι μια κίνηση αγοραστική λόγω και πολλών υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ο κόσμος υπάρχουν και δυσκολίες, οποίες αυτά αποτυπώνται και στα ταμεία, αλλά παρόλα αυτά κάποιες αγορές αναγκαίες θα γίνουν, γιατί όλο και κάτι λείπεται, όλο και κάτι θα πάρουν, εκτός συνεχίζονται.
5: Ότι είμαι ευχαριστημένη δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη.
6: Τουρίστες έχουμε,
5: ειδικά επειδή εμείς είμαστε ένα vintage second hand κατάστημα, μας ψάχνουν και ενθουσιάζονται, οπότε ναι, οφείλω να πω ότι καλά είναι, καλά αυτό, δεν θα πω ότι είμαι και τελείως χαρούμενη, αλλά ας μην παραπονιόμαστε, ελπίζουμε στα καλύτερα.
7: Οι εκτόσεις δεν πάνε καθόλου καλά, όπως και η σεζόν δεν πάει καλά. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, είναι καταρχάς η ανέχεια του κόσμου, είναι το κυνήγι που γίνεται από την τροχέα που δεν αφήνουν να πατήσει μηχανή και αυτοκίνητο, με το παραμικρό σε γράφουνε, έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος, μπαίνει στα Χανιά και δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κυκλοφορεί. Ατόνισε η κίνηση.
3: Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη και ως τη χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρουν, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην πόλη δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των αγορών, ενώ η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη. Παρά τις δυσκολίες, πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
4: Έχει ο κόσμος την ευκαιρία και την. Να συγκρίνει και να δει τις τιμές. Και όσο περνάνε, και βέβαια είμαστε και έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες για το τέλος των εκπτώσεων, είναι και πιο δυνατές. Υπάρχει μια ποικιλία προϊόντα. Ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, την τοπική οικονομία, την κοινωνία μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνεται και ο κύκλος των χρημάτων, γιατί στηριζόμαστε όλη και η εργασία και το προσωπικό μας και όλοι όσοι αφορούν την αγορά και τις αγορές μας γενικότερα.

0: Είναι πεθαμένα τα πάντα.
1: Πράγματα τα περιμένουμε κάπως καλύτερα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, αλλά φαίνεται έτσι λίγο πιο φιδωλός στις αγορές του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.
2: Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους. Παρότι οι δρόμοι και τα καταστήματα των Χανίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα, οι τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Οι έμποροι έτσι αναμένουν τη συνέχεια της σεζόν με συγκρατημένες προσδοκίες, ελπίζοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα αποτυπωθεί τελικά και στην εμπορική κίνηση της πόλης.
0: Οι πολλοί τουρίστες δεν ψωνίζουν τα δικά μας μαγαζιά, μόνο στα τουριστικά πάνε. Αν θα πάρουν ένα ενθύμιο εκεί πέρα 5 ευρώ, 10 και πολλά είναι.
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και για εμάς, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς αυτό αποτυπώνεται σε όλους μας.
1: Οι τουρίστες φέτος νομίζω όχι τόσο πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
4: Η σεζόν αυτή χαρακτηρίζεται καλή μέχρι τώρα.
1: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα καλή σεζόν. Νομίζω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρή, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η διεθνή σας ενημέρωση, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν ίδια σώστες, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί ακόμα να υπολογιστεί με ακρίβεια.
1: Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολδανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι.

0: Και με τα σεισμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήμματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια βέβαιη ανάκαμψη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας θέμα, να σας πω ότι λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με 1-0 σε λίγα λεπτά το ημίχρονο και ελπίζουμε ότι το μάτς θα γυρίσει. Εκτός Champions League τώρα έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε χθες το βράδυ 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν. Στον αντίποδο ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League καθώς επικράτησε με 1-2 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
3: Και ο Φορτούνης για τον ΣΑ και αυτός για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μεγάλη. Ο Τζέλσον πλασάρει. Τον σταματάει ο Κρέτας. Ο Ολυμπιακός η μπάλα και πάλι με τον Κουστάβο ΣΑ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό αυτή. Υπερέκταση του σώματος, υπέκταση του Ολυμπιακού κερδίζουν. Ωραίο Φορτούνης για τον Κουσάβο Σα. Εξαιρετική συνεργασία. Στην περιοχή ο Σα γυρίζει καταπληκτικά. Παράλληλα ευκαιρία, Ελκαμπή. Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα στο 46. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Εξαιρετική συνεργασία όλων. Ο Κουσάβο Σα, κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να ημέγεν Ολυμπιακός 0-1. Σκορ πρόκρισης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα, πώς με την υπερέκταση του σώματός του ο Φορτούνης, ωραία συνεργασία, η παλιά στην περιοχή για τον Κουστάβο Σα, κοιτάξτε πόσο ωραία κοντρολάρει, κάνει την προσποίηση, γυρίζει και το γύρισμα πρώτου Ζέρσον Μάρτινς, η μπάλα φτάνει του δερματοφύλακα στον Ελκαμπή, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1, η Ναϊμέγεν που τρέχει στην αντεπίθεση, το γύρισμα παράλληλα για τον Λίνσεν, το πλασέ η μπάλα στα δίχτυα, δεν προλαβαίνει στο 70 να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και σε αυτή την πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση η Ολλανδική ομάδα ισοφαρίζει.

0: Κλείνει ο Σιπιόνι το διάδρομο και γυρίζει μπάλα πίσω στον στόπερ της Νεϊμέγεν. Αυτός με τη μία για τον Σέρχαους και αυτός για τον Λεμπρετόν που βρίσκει αριστερά τον Τάντιτς. Χαμηλά η προσποίηση, εδώ προσοχή, ο Σερί, το σούτ, οι κόντρες, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται από τον Μόρτο 2-1 στο 95. Βλέπουμε το σκηνοθέτη μας δείχνει τον βοηθό.
1: Το ίδιο και τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Ξανά η φάση. Το pressing του Παναθηναϊκού τη δίνουν πολύ πιο μετά από ό,τι πρέπει. Από το κλέψιμο του Λιβάη Γκαρσία έπρεπε να μας τη δώσουν τη φάση, διότι εκεί ήταν το 50% του γκολ. Πήρε την μπάλα από τον Γκάσεβιτς με το πείσμα του. Το γέμισμα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό. 1-1. Ο Λάσα Ντβάλι, ο Γεωργιανός στόπερ. Ένας παίκτης που σκοράρει σπάνια. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει και δίνει στον Γιάγκουσιτς. Αμέσως τον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Νάτος ο Ντέσσερς. Έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό.

Καιροφυλακτούσε. Είδε το λάθος. Δεν συγχώρησε. Ο Λιβάη το 0-1. Ο Ντέσσερς το 0-2. Παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ακόμα διαθέσιμοι. Η ενίσχυση

0: Ιντερβέτεν, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,73 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,27 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το

0: Imperial πραγματικά το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες, έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους επιβαρύνουν το σύστημα οικονομικό.

0: Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40, για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε και λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα. Και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκη, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε που αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσει κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλού φακέλου.
1: Οπότε να σα δώσουν πράγματι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σα πούνε ότι είναι.
0: Ναι, τελικά μου στείλανε δεδομένο κάτι το οποίο ήταν, ναι, πραγματικά η ένδειξη αυτού που σα είπα. Δηλαδή 180 τελείως, τα οποία ακόμη τα έχω. Ναι. Έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα ονόματα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι πάλι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανομού. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό, και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων, ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική, μάλιστα, αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός Υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχος, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη μείζωνα, μίσο ψυχωτικά

0: Στοιχεία αυτή δεν πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχουν κάνει Πανεπιστήμια Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει
1: λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική, αυτό το οποίο συναντήσατε το 9, υπάρχει και το,
0: και το
1: 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά θέλω να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές την ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πήγαινε ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιο, όχι με καλό σκοπό αυτό, μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις
0: κλινικές. Κλείνουν οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει αυτά που κάνετε κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω όσους νόμους που έχει περάσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι έγινε μια πολύ μάλιστα. Ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω λέει τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες γι' αυτό. Δίδει χρημάτων και αυτό δεν γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου έρχονται, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι ας πούμε εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια λοιπόν, που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται διορισμή. Υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ναι. Ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που

0: έρχομαι, μου φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, από μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου που ήταν έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε παιδοψυχιατρική. Ο τη ματαιότητα και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασία μου. Μάλιστα, θυμάμαι ένα παιδοψυχιάτρο κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρο ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια. Να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στη ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνει στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση, θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ, μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Για... Και το μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι ψυχιάτρος, είμαι ψυχιάτρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε από το ψυχιάτρο σε επίπεδο αναπληρωτής, με κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση? 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, 0.
1: 0, κανένα.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπαιρετώ παραιτείται, και αυτό μετά, ξέρετε. Όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν

0: Της και το Πετσοκόβης από την κορφή, για μένα μάλιστα. Πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από πέντε έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με ένα δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και δύο παιδοψυχίατροι στο τετραπαραγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή, είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και φίλους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξη θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, για να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι. Αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι μόνο το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποτε το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή, πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια αμαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά η υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Στίχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε. Που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή οι μισοί μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γέροι και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: υπάρχει
0: εκπαίδευση.
1: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών. Βέβαια. Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμηνο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό. Το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους. Τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό. Θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέχρι 5 δικαιωμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με τρία. Και με τρία διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαροδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός. Και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το Παγνίδι είναι ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92 και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Χάρβαρντ θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους δικαιωμένους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να αντιμετωπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα?

0: Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο. Πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις. Καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχεις σταλεί κάτι.
0: Α, ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάω στο επόμενο, αυτό που είπατε. Πώς το λέμε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε, πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση, τι εννοεί ο καθένας είναι
1: τελείως
0: φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε φρόγονο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σου εμπιστευτεί τα άδεια της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και
1: πάμε...
0: σε αυτή τη φάση της ζωής μου,
1: ναι,
0: πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε...
0: που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια. Δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ιδανικό ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα,
0: ναι,
1: σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, κρατικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει

0: Ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά. Πώς το διαχειρίζεται.
1: Κοιτάξτε, αυτός ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που μέχρι τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί. Και
0: οπότε
1: αυτό
0: έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
1: Παρόλα αυτά.
0: Έχετε γίνει ένα με
1: σωστά,
0: την κοινωνία και τα προβλήματα.
1: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία.
1: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
0: Και να κατανοήσεις ότι έχεις ναι, κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι, δεν διστάζεις.
1: Είναι μια γενικότερη.
0: Να το παραδεχτείς και να ναι, το μάθει και ο περίγυρός.
1: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά. Πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
0: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία. Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές ναι, κοινωνίες. Υπήρχε,
1: υπήρχε ποτέ
0: πούμε, περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, ναι, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ ναι, σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια. Υπάρχει αυτή
1: ναι,
0: η περίπτωση.
1: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
0: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους.
1: Όχι.
0: Για δικά τους προβλήματα.
1: Μπορεί και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι ας πούμε η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
0: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
1: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα είναι πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρει το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τις γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγων, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει. Μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτή τις δουλειές, έτσι δεν είναι, και μου λένε θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε,

0: Λέω, μου λέει, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια λέω, απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η, αυτο, και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε τη generic που λένε, του λέω, κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κομόπολη, να δουν τον γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γκότζα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκότζα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας πάνω από το 60 έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθεία. Σημερινό μα καλεσμένο, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρική, ο κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρο. Να μην φύγουμε από τα όρια τη Κρήτη. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμεί οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, του 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες κτλ.
0: Αναφέρεσαι στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
0: Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε περιστατικά εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει και μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο και υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγον...
0: Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, τι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές

0: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
1: Το είπατε.
0: Της Κρήτης.
1: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει: Κρητικοί σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό. Αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω, ότι είναι λίγο. Αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
0: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι.
0: Και πώς μπορεί ένας άνδρας, ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό, να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40.
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα το λύσει η ψυχιατρική αυτό το
0: παράδειγμα,
1: θέμα.
0: Με αφορμή και το φωνικό πριν από περίπου 2 μήνες.
1: Απλώς όμως ήθελα να πω έτσι ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
0: Το θέμα της επόμενης μέρας.
1: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά.
0: Προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
1: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας, που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Έτσι δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κακά τα ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν παίρνω φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν: Μια χαρά, κύριε Γκότα. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
0: Κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύετε.
1: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
0: Το φωνικό
1: αλλά,
0: και η
1: βεντέτα. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
0: Είναι τελείως ουτοπικό.
1: Το είπατε.
0: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότεροι από
0: είναι
1: μένα.
0: Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω ότι το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ.

0: Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα αρμητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με την προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιου στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις Σέρες. Η Κρήτη με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Και πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μια αύξηση ναι. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικία άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση, με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άντρες, επειδή το επάγγελμα, να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει
1: την
0: οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο, λοιπόν, δεν βρήκατε κάποιο άλλο συσχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε, γινόταν με το lockdown. Θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγω?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο. Να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν είναι μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία.

0: Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί, ναι, η γυναίκα των 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό μας παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπουν ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι,
0: θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ, σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω
0: ακριβώς
1: από αυτή την
0: κίνηση. Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Που λαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο εδώ να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά της δράσης. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ανάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό είναι που με απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24/24, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24/24, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχοπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει, εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας.
0: Διάθεση.
1: Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφτο. Και εκεί τον βρήκαν. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής,
0: ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που του έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος.
0: Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν 1 μήνα και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρει, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι, λένε, θα το βρούμε κτλ. Και, και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι. Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε? Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
0: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε? Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, πες μου. Μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι οι ιερείς, πνευματικοί, οι φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες. Δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
1: Κατανοητό.
0: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: είμαι κάτω από τα Νόγια, πολύ κοντά στα Λιβάδια, είμαι γαράζο. Δεν θα σας πω τι μας περιμένει και τι σας περιμένει. Γαστρονομικό ενδιαφέρον, ένα όμορφο χωριό, ένα χωριό που φημίζεται για τη γιορτή Κίτρου. Μένω μόνο σε αυτό και τα άλλα πάμε να τα δούμε.
1: Έλα να σε πάρω μαζί. Έλα και εσύ. Έλα, έλα πάμε. Έλα να σε πάρω μαζί.

0: αγώνας επιβίωσης. Αυτό συμβολίζει τον αγώνα επιβίωσης. Δεν υπάρχουν τα στενά, ε! Και αυτού του κριτικού χωριού, γραφικού χωριού, αυτό εδώ με τρελαίνει, ε! Αυτό με παραπέμπει 1970-60 εκεί. Έχει το χωριό δρομό.
1: Ο έτσι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, να πάτε. Ο παλιός οικισμός, ναι, έχει ονομασία στη δρόμη. Το χήμα,
0: οι γειτονιές, ε! Σοκάκια.
1: Από εδώ πάνω είναι η Μοσχοβία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πίσω είναι τα Μανιδιανά, μετά είναι τα Βόλτα,
0: στα
1: Βουλιανά, η Κοκκινιά, η είσοδός της, η είσοδο από εκεί, του χωριού. Ο παλιός οικισμός, ναι, είχε γειτονίες.
0: Να υποθέσω, ναι, από τα επίθετα, ε, ή όχι.
1: Τα Μανιδιανά, ναι, τα Σταυροκουλιανά, ναι. Τα Βόλτα, εκεί που είναι το μουσείο, είναι ορφανός, επειδή φτιάχνανε το Πάσχα τον ορφανό. Το παλιό φαγωδιό κατοικούνταν παλιά.

0: Μόνο εδώ είχε, δεν είχε το νέο χωριό. Οπότε τον ορφανό που κάνει το Πάσχα τα ξύλα που πιάνει τον Ιούδα, γινόταν στο κέντρο του χωριού, άρα στον ορφανό, εκεί στην Παναγία. Και λέει το ορφανό, κατεβαίνουμε το χήμα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είδες ότι σε βρήκα την κατάλληλη στιγμή και μου είπες τα tip του παλιού χωριού. Mm-hmm. Χρήσιμες πληροφορίες.
0: Ίσως επειδή ναι. Εγώ εδώ μεγάλωσα. Εδώ ήταν το σπίτι της μαμάς μου.
1: Τώρα που μένεις, αν επιτρέπετε.
0: Τώρα μένω Ηράκλειο.
1: Α, Ηράκλειο.
0: Κάτι Σαββατοκύριακο.
1: Να σε αφήσω να πάω στο Ηράκλειο.
0: Και
1: εγώ φύγω για να πάω.
0: Όχι, τώρα πας στο μουσείο.
1: Μουσείο τώρα, μουσείο.

0: τεστίβ μουσική που κάνεις εδώ, ε? Εντάξει, εδώ πέρα έχει ο Μπούλος Αργαλιός και το πατητήρι έχει δοχεία επεξεργασία στα φιλιού. Και κυρίως αγροτικά εργαλεία διακρίνω. Παρέλι.
1: Τι κάνετε! Καλώς ρε αδερφέ, πάτσι!
0: Άντε πάλι πάτσι, αυτό τον τόνο ρε παιδί μου!
1: No
2: shame!
0: No shame!
1: Καμία ντροπή παιδιά, καταλαβαίνετε
0: ότι υπάρχει
1: μεγάλη...
0: Τι
2: κεράσετε!
1: Να κεράσετε! Να κεράσετε παιδιά, να κεράσει το κάμεραμαν, αυτή είναι η από πίσω, αυτή είναι οι ήρωες, αδερφέ!
0: Ωπα, έχεις κάνει τηλεόραση!
1: Όχι, Τσίτρος Μαρκάκης. Επί δεκαετίας πρόεδρος του Γαράκη και δεκαετίας πρόεδρος της ομάδας.
0: Έρχομαι και εκεί.
1: Γιάννη, έλα εδώ ο πρόεδρος του Γαράκη τώρα. Ελάτε.
0: Για πάμε και να πούμε και ένα γεια και μέσα.
2: Ναι.
0: Πούμε ένα γεια στους ανθρώπους.
3: Γεια σας τα παιδιά.
4: Καλώς
0: ήρθατε. Ωπα, εδώ έχει καλύτερο μεζέ.
4: Είναι αναλόγως οι πότες.
0: Έξω πατατάκι, εδώ έχει...
4: Αναλόγως το πότες.
3: Από μέσα από πρώτης.
5: Καλώς ήρθατε.
0: Τι ώρα κάνετε για σπίτι, όλη μέρα εδώ.
4: Δεν έχω σπίτι για κάποιους. Όπως έχουν ήδη πάει. Σας είμαστε τώρα δέσποτες.
0: Σας βάζει και ένσημα.
4: Έτσι απλά. Εμείς είμαστε τώρα δέσποτες.
3: Το εξάωρο και μετά.
0: Ναι ρε, όλο με κλείνει καθόλου.
3: Τι ώρα στο τσί.
0: Με κλείνει το μαγαζί, το καθόλιο. Όχι. Ωραία, πρέπει να έχω ένα κρύο νερό.
4: Μετά από πολλές προσπάθειες.
0: Νερό κρύο.
4: Μετά από πολλές προσπάθειες και κάτι συζήτηση στο Υπουργείο, το κρατούμενο είναι ημέρα νύχτα.
0: Σύνεγκρε, σύνεγκρε. Μια αρχή εδώ εκεί. Όπως με καλά. Με το ζόρι.
1: Όχι με το ζόρι.
4: Με το ζόρι δίνεται. Άφησε εσύ το Μαρκούτσι, το λένε το αυτό και κάτσε από τη στιγμή.
0: Άμα αφήσει το Μαρκούτσι και πιει μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, πάει το Μαρκούτσι.
4: Πάει το Μαρκούτσι, ούτε πέρα-πέρα, ούτε...
1: Κι άμα αφήσει το Μαρκούτσι, όσο παρακάτω.
4: Και πρέπει να το ξεπάει στο λαιμό.
1: Πού θα πάει
4: μετά. Ασυγγνώμη. Κι άμα πούν τίποτα, όπως
0: αρέσει. Κι άμα πούν τίποτα, θα πω ότι δεν μ' αρέσει.
4: Ότι ο Πριγανός είπε ότι απαγορεύεται να ψήφουν άλλοι. Τέλος.
0: Καταγράφει γι' αυτό. Δεσμεύτηκες. Κι εγώ.
6: Κρυθαράκι θρεπτικότητα το ζέας ολικής άλεσης. Σαλάτα, γρήγορη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα λόγια είναι περιτά τώρα. Καλά βλέπετε, το έχω βράσει, δεν θέλει 3-4 λεπτά το πολύ, σούρωμα, κρύο νερό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε στεγνό. Πάμε δίπλα, αγκουράκια κνωσού. Τα καθαρίζω με το αγαπημένο μου πίλερ της Opinel. Δείτε, να αφήνει τίποτα. Θέλω μόνο το καθαρό μέρος, πετάω τα σπόρια. Γιατί αν μείνουν θα βγάλουν υγρασία και τη σαλάτα θα την αφήσουμε στο ψυγείο.

για αρκετή ώρα. Μπορούμε να τη φάμε και την επόμενη. Μια τέτοια σαλάτα θρεπτική μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ηλιόσπορο που έχω εγώ, ρεβίθια, κατσική σκιωτηρή, εμπλουτίστε, παίξτε, κάντε παιχνίδι. Εγώ τώρα θα βάλω ηλιόσπορο. Παίρνουμε την απαραίτητη πρωτεΐνη με καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ζαρακιά και όπως θέλετε. Salt Odyssey, αλάτι μισολογγίου. Το dressing έχει βασιλικό, έχει σκόρδο. Θα εμπλουτίσουμε και το dressing και τη σαλάτα με το συγκεκριμένο αλάτι, δείτε, αληθινό αλάτι, όπως και το πιπέρι, χοντρο σπασμένο. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing και να στήσουμε τη σαλάτα. Ελαιόλαδο, λίγο σκόρδο, πάστα ή τριμμένο. Πάμε βασιλικό. Αυτά που κάνω εγώ, εσείς σπίτι όλα στο blender. Χτυπάτε και είστε έτοιμοι σε δευτερόλεπτα. Αλάτι, λίγο πιπέρι, ξύσμα και χυμό από λεμόνι.

το είπαν το μυστικό. Ετοιμάζουν διαφορετικό καλτσούνι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν έχουμε ξαναφτιάξει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα. Με γλυκοκολοκύθα. Πάμε.

0: κάνετε καλτσούνια με γλυκοκολοκύδα.
1: Αυτά με μεγαλώσανε.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Εγώ τόσα χρόνια.
0: Εγώ τόσα χρόνια στην Κρήτη, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι γαραζανό, είναι τοπικό.
0: Και πάμε λίγο τώρα από την αρχή, λίγο για να μάθει ο κόσμο στη συνταγούλα. Ναι. Παίρνει την γλυκοκολοκύδα και από ό,τι είδα δεν την έχει τρίψει, την έχει βράσει ή την έχει ψήσει στο φούρνο.
1: Ναι, δεν τη βράζω. Βάζω λαδάκι,
0: ναι.
1: Βάζω τριμένη. Κρεμμύδι.
0: Πάμε από την αρχή, την τρίβουμε πρώτα.
3: Όχι,
0: κρεμμύδι. Να φύγουν τα υγρά
1: της.
0: Ωραία. Ωραία, την τρίβουμε να φύγουν τα υγρά της. Μετά, δεύτερο.
2: Τη βράζουμε.
0: Τη βράζουμε.
1: Όχι, δεν τη βράζουμε.
0: Τσιγαρίζουμε.
1: Την τσιγαρίζουμε. Την αλήθεια. Δηλαδή, τι κάνω εγώ, τη βάζω στο τσικάρι, βάζω λίγο λάδι.
0: Δίσταντη απόψη.
2: Βέβαια, γιατί να είναι σχολή.

0: Ναι, πάμε στη σχολή.
1: Σχολή της Ιδίας Ελευθερίας τώρα. Ορίστε.
2: Ναι. Βάνω το... Τη βάνω στο τσικάλι, βάνω λαδάκι και λίγο λίγο νεράκι για να μου κολλήσει. Αλλά πρέπει να την ανακατεύει συνέχεια το, και το αλάτι.
3: Βρείτε τα.
2: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
4: Εμένα το κρεμμύδι δεν μου αρέσει πολύ.
2: Εγώ έβαζα και κρεμμύδι.
0: Εγώ ξεστάβαζα πράσο.
2: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
0: Πράσο.
4: Πράσο.
0: Ναι, πράσο θα έβαζα. Γιατί γλυκίζει το πράσο πιο πολύ. Και θα γινόταν πρασοκολλητικότητα. Πρασοκαλτσούγια. Ωραία, και πέρα με αυτή τη μορφή του πουρέ, ανοίγεται φύλλο για καλτσούνια, το κλασικό, το με ρακί και τα λοιπά.
4: Αυτό είναι
0: και τα κάνετε σταυρωτά. Πάμε λίγο λίγο να δείξουμε εδώ. Παίρνουμε ένα εδώ. Σταυρωτά, πατάμε εδώ, εδώ.
4: Έτσι.
0: Και μετά, τηγάνι, τα κάνουμε τηγάνι.
4: Στο τηγάνι.
2: Στο
4: τηγάνι.
2: Στο τηγάνι. Άμα θες να κάνεις στο φούρνο, να δώσεις το τεψί, να βάλεις, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, καλύτερα είναι στο τηγάνι, ναι. Είναι πιο νόστιμο.
0: Να σου πω κάτι, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, αλήθεια.
1: Αυτό το σχήμα το κλασικό είναι το παλιό.
0: Βάλε μου λίγο να κάνω ένα.
1: Το κάνανε τετράγωνα.
0: Βάλε μου λίγο να κάνω
4: ένα.
0: Και τετράγωνα. Να τα κάνουμε κρουασάν. Για πάλι να κάνουμε κρουασάν.
1: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Θα φάμε κράξι με λίγο που κάνουμε κρουασάν στην Κρήτη.
5: Κανέλα και ζάχαρη τα βάζετε στην κολοκύθα.
0: Α, μπράβο.
2: Εγώ ναι.
0: Και λίγο μοσχοκάριδο που το σηκώνει. Έτσι μια συμπιά, μια ιδέα.
4: Ό,τι θέλει καθένας.
0: Εδώ έβαλες πολύ, ε.
4: Ορίστε.
0: Για φέρ' το εδώ.
4: Φέρε ένα πρώτα.
0: Περίμενε να δούμε. Να κάνω εγώ μια άλλη πατέντα. Μπας και πιάσει.
4: Και αυτό γίνεται και από αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται.
4: Πρέπει...
0: Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται, θα ανοίξει το πλάι. Θέλει αλλιώς το όριο. Οπότε πάμε παραδοσιακά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αυτό τι βγήκε τώρα. Το κρύβουμε. Α, εδώ τι κάνεις τώρα, άλλο.
4: Τα σύρουμε και στρογγύλουμε.
0: Τελικά, βάζουμε κρεμμύδι ή όχι.
2: Εγώ δεν βάζω.
1: Μπούλα, εσύ βάζεις κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Εσύ γιατί βάζεις κρεμμύδι και εσύ γιατί δεν βάζεις κρεμμύδι.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω συνηθίσει.
4: Όχι, δεν
2: είναι κανένα. Εγώ έχω συνηθίσει από μικρή τη μητέρα μου την ψήναμε και τα φτιάχναμε. Δεν βάλαμε κρεμμύδια στην κολοκύθα.
4: Άμα του βάλεις κρεμμυδάκι Ελευθερία.
0: Ναι.
4: Ακούς, είναι πιο νόστιμο.
0: Και αν βάζαμε και λίγο ξύσμα κίτρου.
1: Όχι. Αν λίγο τυράκι μέσα.
2: Ανεβάλαμε λίγο τυράκι μέσα.
0: Α, τυράκι.
2: Εγώ μια φορά τα έφτιαξα και βάλα μέσα μυζήθρα.
0: Μπράβο.
2: Και ήταν.
1: Μαζί με την κολοκύθα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
2: Κολοκύθα και έβαλα μέσα μυζήθρα, τα ανακάτεψα μαζί.
0: Ακούστε λίγο. Ήδρωσα πάλι. Ακούστε λίγο να σα πω κάτι. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Η μάνα μου κάνει γλυκοκολοκύθα. Ξέρετε τι βάζει μέσα. Ρύζι.
4: Ναι, ό,τι θέλεις βάλει το λάδι.
1: Ξέρεις ποιος θα βάλει το ρύζι.
2: Πρέπει να το βράσει όμως πρώτα το ρύζι, λέω.
0: Μπράβο.
2: Ναι, γιατί
0: άμα
2: δεν το βράσει...
0: Άμα δεν το βράσει το ρύζι...
1: Ποιος έβαζε ρύζι.
0: Πας για δόντια, κατευθείαν.
4: Πάει μάνα μου.
0: Έβαζε ρύζι, ε.
4: Πάνω πάνω.
0: Ναι. Πάντως, θα σου πω κάτι.
4: Η παπά είναι έτσι, ναι.
1: Α,
0: κάνει
1: ζάκιο.
0: Σαρικόπιτα
2: και
0: καλά. Σαρικόκάλτσουνο. Πάμε τη γάνη τώρα.
2: Δώσαμε κι άλλη ζύμη να
1: φτιάξουμε. Έχουμε την άλλη ζύμη.
0: Πάρε και την άλλη ζύμη. Μαγκύρια εδώ. Πάμε μέσα για τη γάνη. Και περιμένουμε τα άλλα για να τη γανίσουμε. Ωραίο πρωινό αυτό έτσι. Με την κολοκύθα. Ε?
2: Ναι.
0: Και θα τα σερβίρουμε που τα έχουμε ήδη σερβίρει του αλλού. Πάνω σε φύλλα μπανανιάς.
2: Λεμονιάς. Λοιπόν.
0: Κίτρο, φυσικά. Και δίπλα το νερό για το μαγειρί.
2: Εδώ έχουμε βάλει το νερό να βράζει. Θα βάλουμε αλατάκι, θα προσθέσουμε.
0: Ναι.
2: Και θα βάλουμε κάποια από τα φύλλα που έχουν ανοίξει οι κυρίες, έτσι ώστε να βράσουν. Και μετά θα τηγανίσουμε τα υπόλοιπα, να τα ρίξουμε με το καυτό λάδι μέσα στο νερό. Νερό.
0: Και να γίνει αυτός ο κιλός.
2: Αυτό ήταν το πρωινό όντως.
0: Ναι, κάπου έχουμε ξανακάνει.
2: Ναι.
0: Ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι. Πλάτανο. Ρεθύμνο.
2: Αμαρίου, ε.
0: Αμαρίου. Πλάτανο. Με την κυρία που ήταν από τα Χανιά και ήταν νύφη. Γεια. Yeah.

0: Πάμε στα βόλτα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τη Μοσχοβία.
0: Τη Μοσχοβία τώρα.
1: Ω,
0: νιώθω Μοσχοβίτης.
1: Εγώ είμαι. Αυτός ο πατρικός της μητέρας.
0: Ποιο είναι το πατρικό?
1: Εδώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ μεγάλο που δεν είναι παιδάκι.
0: Να σου πω τώρα τι μου θυμίζει το χωριό. Τώρα μου σκιάσε. Τα Ζαγοροχώρια.
1: Αλήθεια.
0: Ε, έχεις πάει. Έχετε πάει, έχουμε πάει παλιά, ξαναπάμε.
1: Κοιτάξτε πώς
0: θα μάρεσε. Αλήθεια, θυμίζεις Ζαγοροχώρια.

Τα προκουλιανά. Και πάμε στα βόλτα. Έχεις στήκα εδώ πέρα. Ωραία, μαράζωσα μέσα.

0: παιδιά, χαλαρή. Εδώ φαίνεται κάτι, τι έχουμε.
1: Εδώ φαίνεται τι έχουμε. Εδώ.
0: Να δούμε τι έχουμε. Πρωτότυπο τώρα αυτό, ε.
1: Κεφαλάκι.
0: Α, στο κεφαλάκι το φάω εγώ το μυαλό, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ελένη, είμαστε στην είσοδο του χωριού καταρχάς. Με το που μπαίνεις στο χωριό, μπαμ, ταβέρνα.
1: Μινάς.
0: Αλλά μαγειρεύει η Ελένη, πώς γίνεται αυτό.
1: Μαγειρεύει η Ελένη.
0: Γιατί ταβέρνα Μινάς.
1: Γιατί έχει το όνομα του πεθερού μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός άνοιξε την ταβέρνα πριν 30 χρόνια.
0: Α, έχει 30 χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και το όνομα του μεγάλου μου του γιου. Τρία αγόρια έχω.
0: Άρα το πάμε,
1: το πάμε έτσι,
0: σταδιακά
1: από
0: και από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και μόλις από το τσιγκέλι το αρνί, το μισό το κάνουμε αντικριστό και το μισό το κάνουμε
1: στο φούρνο, με στο θαλασσινό φούρνο, αλάτι.
0: Με θαλασσινό αλάτι, θέλω να κάνω ένα αλάτι κίτρονο, το κάνω μετά και το φέρω, ναι, και να το... Και έχουμε δίπλα, ακριβώς πάνω στη σκάρα. Θα γίνει έτσι 8, ξέρω εγώ μπορώ να το πω 8 τώρα,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Ε? Όχι, μπορείς, 8
0: θα κατέβουν τα υγρά, θα βέσουν εδώ πέρα και θα υπάρχει μια νοστιμιά, αλλά το μυστικό είναι αλευρόκολα.
1: Αλευρόκολα για να κλείσουμε το φούρνο.
0: Για να κλείσουμε το φούρνο και αυτό εδώ είναι γύρω στα 6 κιλά.
1: Ναι,
0: ε? Κάπου
1: γύρω
0: εκεί.
1: Στα 6 κιλά.
0: Άρα θέλουμε κανένα 3 ώρα και...
1: Όχι, μία μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα θα είναι έτοιμο.
0: Γιατί είναι κλειστός
1: ο φούρνος.
0: Έχουν χωνέψει τα κάρβουνα που λέμε και έχουν ασπρίσει.
1: Ναι.
0: Θες βοήθεια να το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, θέλω.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άντε, καλή τύχη. Ωραία, Παναγία. Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Περίμενε,
0: να τους πρόξουμε κάπως. Έλα, έλα, μάστορα. Έλα, ήρθε ο μάστορας. Βάλτο. Θα έτσι το κλείνεις.
2: Έτσι το κλείνεις.
0: Α, μπράβο. Τίποτα.

0: είναι τώρα.
1: Μουσείο Κεραμικής.
0: Κεραμικής. Και πόσα μουσεία ακόμα έχετε?
2: Άλλα δύο.
0: Άντε, φώτα έχει μέσα.
2: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Άνοιξε τα παράθυρα και τα φώτα. Πάμε. Εγώ έχω θέμα με τον Ιδρώτα με τη ζέστη γενικότερα. Ειδικά με μέσα που είμαστε στο μουσείο τώρα των κεραμικών. Άκου το, ο Γιάννης είπαμε είναι πρόεδρος, το είπαμε. Το είπαμε. Α, το πούμε τώρα. Πρόεδρος του χωριού ή αλλιώς κοινοτάρχης. Γιάννης
1: Χατζάκης.
0: Χατζάκης. Είμαστε σε ένα από τα τρία μουσεία. Είμαστε στο μουσείο κεραμικής. Το χωριό δεν έχει καμία ιστορία όσον αφορά την κεραμική. Έτσι, απλά έχουν μαζευτεί από ό,τι έμαθα εγώ και μου έχεις πει εσύ, το 2005 ήρθαν από Ελλάδα και από Τουρκία,
1: ναι,
0: διάφοροι
1: από
0: όλη την Ελλάδα και δημιουργήσαν όλο αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εμείς.
1: Φτιάξαμε ένα καμίνι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: την Κύπρο, την Τουρκία, φτιάξαν τα κεραμικά. Τα βάλαμε στο καμίνι, τα ψήσαμε και αυτό κράτησε μία εβδομάδα.
0: Αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά που βλέπουμε
1: είναι τσάρα. Ναι, είναι τσάρα.
0: Άντε ρε εσύ.

0: Και αυτό ανοίγει πάντα, έχουν σχολεία και τα λοιπά για να...
1: Επισυνεννόηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιες ώρες ανοιχτός συγκεκριμένες.
1: Όχι, όχι. Τώρα όχι.
0: Τίποτα σε μαγειρικό δεν υπάρχει.
1: Σε μαγειρικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κεραμικό, το οποίο εγώ βλέπω κάτι, κάποια που με παραπέμπουν σε μαγειρική.
1: Γάστρες
0: αυτές. Γάστρες
1: και τα παλιά.
0: Άμα πάρω τώρα μία, δηλαδή, να πάρω χαμπάρι. Θα μου πάρετε χαμπάρι,
1: μετρημένα είναι όλα.
0: Τι, σιγά μην είναι μετρημένα. Πόσα είναι, πες. Και θα το μετρήσουμε.

0: Πες μου, καταρχάς, που είμαστε τώρα.
1: Είμαστε στο γαράζο, στο
0: παλιό γαράζο, στο γαράζο είμαστε και από πριν. Που είμαστε τώρα,
1: στην εδώ. Αρκαλιά.
0: Αρκαλιά είναι εδώ.
1: Βεβαίως, έτσι λέει τη γειτονιά εδώ.
0: Η γειτονιά, α, μπράβο. Αρκαλιά. Και όπως κατέβαινες...
1: Το χήμα της Παναγίας.
0: Πώς?
1: Κατεβαίνουμε το χήμα της Παναγίας.
0: Το χήμα. Για να...
1: Ναι,
0: για επειδή είναι κατεβασιά. Χήμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπό, άλλη μαγιά κι αυτή. Όλο καινούργιες εκφράσματα εννοώ. Ήθελες να μου πεις κάτι.
1: Ναι, είπαμε ότι ο τρόπος μαγειρεύματος της κολοκύθας που φτιάξαμε τα καλτσούνια λέγεται κολοκύθα.
0: Ακούς.
1: Ανθογαλιαστή.
0: Ανθογαλιαστή κολοκύθα λέγεται. Αυτό είναι σημαντικό και το ξεχάσαν οι κυρίες να το πούνε, ναι, πριν. Και ήρθες εσύ, έτρεξες.
1: Έτρεξε εγώ, ναι.
0: Δεν ίδρωσες όμως. Και να σου πω τώρα πού αξίζει να πάμε, παραπάνω, παρακάτω, δεξιά, αριστερά.

0: ρωτάω τώρα εγώ. Εδώ αυτό όπως το βλέπεις τι θα μπορούσε να ήταν όταν ήταν. Για πες. Ταβέρνα, λέει και η μάνα μου. Τέλεια, αν δείτε από εδώ που είμαι εγώ απέναντι, έχει απίστευτη θέα, έβγαζε τραπεζάκια εδώ και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης και η Ελένη που δεν έχει ακόμα φανεί να μας πει τα περί του χωριού, μάλλον είναι στο ψήσιμο για το πάρει ο πολυπιστικός, ε. Να το πάρετε και θα έρθω εδώ να μαγειρέψουμε.
1: Αμέ.
0: Ποιος το έχει να το δώσει στο πολυπιστικό. Να σου αναβώ εγώ.

Όλο εκπλήξεις είναι αυτό το χωριό. Όλο εκπλήξεις, καλές και κακές. Αυτή δεν είναι τόσο καλή. Όσοι γνωρίζετε, οι μηχανές αυτές ήταν γερμανικής κατοχής, δίπλα. Έπαινε κι άλλος, συνεπιβάτης. Λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί ακριβώς πάνω είναι οι τουρκικές, ήτανε μάλλον οι τουρκικές φυλακές που έμενε ο Γαράζογλου και εικάζεται ότι το χωριό από αυτόν πήρε και το όνομά του.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς.

0: Noan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσύ, και αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το χωριό μου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Στρίβω από εδώ, άλλο πράγμα σκάει. Έχει τελείως διαφορετικές ομορφιές κάθε γωνιά του χωριού.
1: Είδες που δεν φαίνονται.
0: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τις δούμε. Πάμε να τις περπατήσουμε.
1: Πάμε.

0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η Παγκρίτη γιορτή Κίτρου είναι παλαιότερη γιορτή στην Κρήτη. Φέτος είχαμε 34 χρόνια. Του χρόνου κλείνουμε 35 και 45.

0: έχουμε περισσότερο αφιέρωμα στο κύτρο τα παλιότερα χρόνια που είχαμε κύτρα.
1: Εμένα γιατί δεν με καλέσατε ποτέ να έρθω?
0: Εσένα σε καλέσαμε, Βασίλη μου. Αλλά ήταν πολλές υποχρεώσεις για την εκπομπή. Αλλά ξέρω ότι θα έρθεις του χρόνου.
1: Θα έρθω?
0: Στα 45 χρόνια.
1: Α, του χρόνου που κλείνω τα 45 θα έρθω.
0: Ο σύλλογος και τα 35 γιορτή.
1: Τέλεια.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Από τώρα μέχρι του χρόνου θα σου πω εγώ τι θα μαγειρέψω.
0: Τουλάχιστον ένα φαγητό και ένα γλυκό.
1: Και γλυκό και φαγητό?
0: Εννοείται.
1: Ω, απαιτήσεις. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια. Μανιτάρια, σκιούφικτα, θα κάνουμε, έρχεται κόσμος, την απόλυτη κριτική μακαρονάδα, αν μου επιτρέπετε, που μου επιτρέπετε, και τι θα βάλουμε στο τέλος, γιατί λέω κριτική μακαρονάδα εκτός από σκιούφικτα, φιλέτο σαλιγκαριού. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε τα μανιτάρια, να τα σοτάρουμε, εύκολη είναι, γεια σας παιδιά, πάμε. Το ιδανικό μαχαίρι, αυτό εδώ, τη Σοπινέλ, το Σαντόκου. Τις μακαρούνες ή αλλιώς σκιουφικτά ή αλλιώς σκιουφικτά, όπως θέλετε πείτε τα, όπως και το ελαιόλαδο το εξαιρετικό, το παρθένο το κριτικό, όπως και το φιλέτο σαλιγκαριού, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο e-shop zouridakis.gr. Έρχονται σε όλη την Ελλάδα, παξιμάδια τα πάντα. Πάμε με στην τραγή μας.

0: τώρα το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν βάζουμε λάδι, έχει τραβήξει το μανιτάρι, θα το αφήσουμε εκεί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο ψιλοκομμένο. Εγώ βάζω πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Μανιτάρι χωρίς σκόρδο και τιμάρι δεν. Τώρα θα ρίξω το ζωμό. Ζωμός κότας ή λαχανικών. Αν θέλετε κρατήστε και λίγο υγρό από τα νερό από τα μακαρόνια. Να δέσει σάλτσα καλύτερα, αν και μέσα θα κάνουμε το γιαούρτι. Μόλις πάρει βράση τα σκιουφιχτά. Πάμε και τα σκιουφιχτά. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, κατεβάζουμε και ρίχνουμε το γιαούρτι. Μαϊντανό και φιλέτο σαλιγκαριού για να μην αλλοιώσουμε τη γεύση. Και είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το θυμάρι, ρίχνουμε γιαούρτι και πάμε προσεκτικά τώρα, όπως είναι, κατεβασμένο με τη φωτιά για να μην κόψει το γιαούρτι. Σερβίρουμε μαϊντανό και επιπλέον φρέσκο θυμάρι το πράσινο μέρος, το τρυφερό. Μια μακαρονάδα.
1: Βόλικο
0: εδώ. Και έχω εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι φιλέτο σαλιγκαριού με ελαιόλαδο, λίγο ξύδι και δενδρολίβανο. Ουσιαστικά μιλάμε για χοχλιούς μπουρμπουριστούς που μπορείτε να παίξετε όπως εγώ και να κάνετε τα φαγητά σας πιο έξυπνα. Αυτό ήταν. Εγώ τώρα φταίω γιατί ταλαιπώρησα τα σκιοφιχτά. Δείτε ότι τα έχω σπάσει γιατί τα ανακάτεψα πολλές φορές, αλλά εντάξει, εμείς εδώ για τηλεοπτικούς λόγους απολογούμε. Φρεσκάρουμε μαϊντανό, λίγο έξτρα ελαιόλαδο.

0: μην το κουνάς.
1: Μην το κουνάς.
0: Μόνο να δεις και μετά το ανακατεύουμε.
1: Και εκεί διαφωνία. Και εκεί διαφωνία. Απορώ πως συνυπάρχεται.
0: Κοντά είμαστε, δεν κάνουμε μαζί με
1: κοτσεράτα. Τι! Κάτι δεν κάνουμε μαζί με κοτσεράτα. Να σου πω, είστε
0: γειτόνισσες. Ναι, μόνο είμαστε μια για μακριά, αλλά δεν κάνουμε σε
1: όλα. Καλύτερα, γιατί δεν θα τα είχατε και πολύ καλά, μου φαίνεται.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πολύ καλά.
1: Πλάκα κάναμε στη μια
0: χαρά. Πολύ καλή είναι η κοτσεράτα, τα πάντα. Τα πάντα είναι.
1: Είδες, τα καλύτερα λέει. Εσύ τι έχεις να πεις για εκείνη.
0: Και αυτή λέει τα καλύτερα.
1: Όχι, η μόνη που σου το πει. Πώς την πάμε, η κυρία. Κυρία Ελευθερία,
0: ορίστε.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για την κυρία.
0: Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλός άνθρωπος.
1: Μπράβο.
0: Καλή νοικοκυρά. Και είμαστε πολλά χρόνια γειτόνισσες και δεν ούτε μάλλον.
1: Απλά διαφωνείτε κάπου μαγειρικά. Μαγειρικά.
0: Καμιά γειτόνισσα δεν διαφώνησα ποτέ ούτε.
1: Όχι, μαγειρικά, μαγειρικά.
0: Μαγειρικά.
1: Το κρεμμύδι είναι παιδί μου.
0: Για αυτή βάζετε, ναι, και εγώ να το κρεμμύδι. Όχι όλα τα φαγητά.
1: Ωραία, τώρα εδώ περιμένουμε να πάρει αυτό το ωραίο το καφέ, το χρώμα, να τα ρίξουμε εκεί. Να το φάτε και να πάτε να μαζέψει τελειές μετά. Να, το δω αρχίζει και παίρνει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω λίγο φωτιά, όχι εδώ, για να μην κάψουμε το χερούλι. Το σηκώνω. Αυτό. Από εδώ και παίρνει. Κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι. Το απλό να το βάλει. Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Έτοιμο για να φάμε.
1: Ναι. Πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλουμε άλλα μέση. Α,
2: χρειάζεται να κατέβουμε στο τέλος.
1: Λίγο λάδι θα βάλεις, ε. Γιατί άμα παίξεις όλο...
0: Εγώ την πιάσει εκεί πέρα και άμα βάλεις όλο το λάδι αυτό δεν παραδείγμα.
1: Θα γίνει βιλιάχματα. Για να...
0: Ό,τι πιάσει.
1: Άκου, άκου.
0: Τσιτσιρίζει. Πρέπει να βράζει.
1: Είναι αυτό ρε παιδί μου, τι φίλο είναι αυτό.
2: Να βάλω μου το σκάλι να βράζει. Ποιος θα μας ανάψει ποτέ.
1: Εγώ θα σας ανάψω, γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Ωραία, ελάτε.
1: Εσείς τι θα κάνετε. Καίει.
2: Ωραία, μπράβο. Για να μην παπαριάσει το τέτοιο. Μπράβο, πίσω τη φωτιά. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ωραίος.
1: Εγώ το έτρωγα μεγάλα πάντως στην Αλικά αυτό. Αν ήταν πρωί εννοώ. Μου άρεσε πιο πολύ μεγάλα. Κατσικίσιο.
3: Όταν το κάνεις έτσι μεγάλα είναι τη χιλόφτα.
1: Εγώ πόσο πες?
3: Χιλόφτα.
1: Χιλόφτα.
3: Εγώ... Αλλά και δεν τα τηγανίζεις όμως, μόνο βράζεις.
0: Εγώ πως βράζω το τσικάλι, αρκώ το τηγάνι και το λάδι.
1: Ωραία, τώρα θα βάλεις μέσα να κάνει και τσιτσιτσιτσιτσι.
2: Θα βάζεις λάδι, όλο.
1: Θα βάζεις λάδι.
0: Όχι, όχι, όπως το κάνει. Όπως το κάνει, είσαι το πιάζεται λίγο.
1: Δείξε το, όχι όλο.
2: Όχι όλο, όχι όλο.
1: Αυτή είσαι. Αυτή είσαι. Άμα είμαστε στη Μακεδονία θα βάζαμε μπούκοβο. Δεν σταματά να μιλάτε. Σ' αρέσει το μασλάκι. Ή και αυτό, θα δοκιμάσω. Έτσι καυτό το τρώτε.
0: Ναι.
1: Καυτό. Εσύ μπορείς να το φας καυτό αυτό. Φέρε ένα κουτάλι, να σε δω. Φέρε ένα κουτάλι.
2: Ζεστό, ζεστό τρώει καυτό. Γιατί από το χειμώνα, πριν πρέπει το χειμώνα και πρέπει να είναι ζεστό. Γιατί θα φούνε. Αυτό είναι το φαγητό των φτωχών.
1: Εγώ φτωχός είμαι.
2: Αυτό τρώμε.
1: Πλην τίμιος.
0: Το πρωί,
1: δεν βάζω ξανά
0: η
1: μέσα.
0: Μαμά έβραζε ένα τζικάλι.
1: Όχι, είναι καλό. Σήκωνε, αλήθεια.
0: Ο Σέβαντο σε τσασέ.
1: Κάτι δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εγώ το
1: πιάνω. Απλά δεν ξαναβάζω το κουτάλι μέσα γιατί έφαγα μια φορά και θα το μαγαρίσω.
0: Εγώ...
1: Που λέει ο λόγο.
0: Το φτιάχνω στο σπίτι μου.
1: Αυτά εδώ είναι το ό,τι πιο κορυφαίο έχω φάει, σου λέω.
2: Να πείτε.
1: Σε καλτσούλι. Κατοχυρώνουμε τη συνταγή εδώ.
0: Ναι.
1: Γαράζω.
2: Γιατί και το φύλλο είναι με ξυλίκι. Δεν είναι με μηχανή.
1: Δεν υπάρχει.
2: Και
1: πήρα δύναμη, φεύγω. Πάω. Πού να πάω στο χωριό Βόλτα. Για πες μου. Πού να πάω. Στο χωριό, πού να πάω Βόλτα.
0: Από την πάνω γειτονιά του το σπίτι μου να γύρει κάτω να πάει κάτω. Μέσα παλιό, σπίτι, χωριό παλιό.
1: Να παίρνω τους δρόμους και έχουμε βγάλει. Την πάνω γειτονιά.
0: Από την πάνω γειτονιά να κατεβείτε κάτω.
1: Ωραία. Θα πάμε από την πάνω γειτονιά, θα κατεβούμε κάτω.
0: Κοίταξε, θα πάτε κάτω, ύστερα θα γυρίσετε από εδώ για να πάτε στην
1: Ερέτη. Πόσοι κάτοικοι μένετε εδώ, πόσοι...

0: Μόνιμη.
1: 160.
2: Ναι.
3: Α, δεν ξέρω, ναι. Το χωριό μας ήταν μια φορά το καλύτερο.
4: Μια φορά ήταν.
1: Τώρα γιατί δεν είναι
3: μια μεγάλη, πάρα πολύ. Μια μεγάλη βελανιδιά.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και παίζατε εκεί.
3: Και ένα μικρό εκκλησάκι την Αγία Κυριακή. Το χαλάσανε. Το κόψα τον βελανίδι, τώρα αναστεύουν άλλο βελανίδι. Ήταν πολύ ωραίο. Μα κόσμος
4: πόσο πολύ. Πόσο κάτι είναι στο χωριό, λέει.
1: 200.
3: Πράγμα, τίποτα δεν είναι. Πεθάνανε, φύγανε, κάθε να σας.
1: Αυτή είναι η ζωή. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Αυτή είναι η ζωή.
3: Αυτό είναι.
1: Τώρα.
3: Εγώ έφταξα κόσμο πάρα πολύ. Πέθανε εδώ έξω ποδόσφαιρο τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Τα νέικα.
1: Και κανέλα. Μπουγάτσα κριτική. Με γλυκοκολοκύθα. Αυτό είναι το δικό μου, το γυρίζω ανάποδα, μην το βλέπω, βλέπω τα χάλια μου. Κανέλα, άχνη, καίει ακόμα, καίει από σούπα. Χαμός. Άντε, γεια, θα το φάμε, είναι τέλεια.
3: Πολύ ωραία.
1: Έχεις. Κάνουμε χιλόπτα.

0: αρνί είναι μέσα, έτσι.
1: Το αρνί είναι μέσα στο
0: Άργησα εγώ λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι το αρνί. Τώρα είναι πιο νόστιμο που είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο νόστιμο από πριν.
0: Εσάς αρέσει το αρνί να είναι κρύο ή ζεστό? Με ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Κρύο,
1: κρύο. Κρύο.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε η φίλη μου Ελένη εδώ στην ταβέρνα του Μινά. Ναι. Του Μινά, γιατί μιλάς σιγά.
1: Να φωνάζω θες.
0: Φώναξε!
1: Άσε με.
0: Κουρασμένη είσαι?
1: Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά.
0: Ποια γράψω? Ποια να γράψω? Όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Έχουμε εδώ το κίτρο.
1: Είναι, το κίτρο.
0: Είναι καταρχάς το χωριό, μην πεις στους πρέπει να το αλλάξεις και το πείτε κίτρο. Είναι ο πρωταγωνιστής, είναι εδώ που σας έχει πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις κτλ. Και εσύ σκέφτηκες να κάνεις τι με το κίτρο?
1: Λοιπόν, θα αρωματίσουμε θαλασσινό αλάτι.
0: Για πες μας από πού είναι αυτό το διαμάντι.
1: Γραμβούσας.
0: Γραμβούσα, λοιπόν. Χανιά, δείτε το, γυαλίζει, λαμποκοπά και θα πάρεις ξύσματα.
1: Λεμόνι, ξύσματα από λεμόνι, από λάιμ και από κίτρο.
0: Ποσότητα θα βάλουμε 2-1-1,
1: ναι.
0: Να υποθέσω και να έχει πιο δυνατά αρώματα το κίτρο.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, αποξηραίνεις πρώτα αυτά, ιδανικά? Ναι.
1: Θα ταξίσουμε. Καλό θα ήταν να αποξηραθούν,
0: ναι,
1: για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετή. Εκτός κυρί... στον αέρα δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ τώρα που θα κάνουμε εμείς και θα βγάλουμε τα εθέρεα έτσι έλαια, αυτά που, ναι, θα βγάλουν. Και πάει πού αυτό, αρνί?
1: Λοιπόν, αρνί, χοιρινό.
0: Καλά, χοιρινό θα
1: και
0: είναι.
1: Και κοτόπουλο θα μπορούσε.
0: Ναι. Έχουμε κάνει κιλό πανσέτες. Πάρε,
1: λοιπόν,
0: ξύσμα.
1: Ξεκινάμε.
0: Όταν λέμε ξύσμα δεν πάμε στο άσπρο μέρος, πάμε μόνο...
1: μία φορά.
0: Ναι. Το κίτρο εσύ το κάνεις και γλυκό το κουταλιό?
1: Και γλυκό.
0: Πω πω κάτι αρώματα, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, αυτό

0: Το αλάτι θα πάει πολύ και στα ψάρια. Μη σου πω και σε κανένα σεβίτσε. Ε, εσύ που είσαι εκεί γκουρμεδιάρα.
1: Σε κάνω ταρτάρ.
0: Κάνω ταρτάρ. Ε,
1: ναι.
0: Θα έρθω να κάνουμε ταρτάρ προβατίνας. Όχι, καρπάτσιο. Για ένα προσούτο προβατίνας. Σ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πήρες ξύσμα από λεμόνι, λάιμ και κίτρο. Σήκωνε να τα δούμε. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ θέλουμε το κίτρο.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ιδανικά τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Μέσα. Να ανακάτεψε το. Θα σας πω κάτι, άμα το πάμε τώρα αυτό εκεί μπροστά στο μαγαζί και το αφήσουμε 15 λεπτά με αυτό τον αέρα που έχει τώρα.
1: Θα στεγνώσει.
0: Μύρισε. Πού το σκέφτηκες αυτό, Παναγία μου?
1: Μα,
0: να σου πω, θα το πουλήσουμε, το κάνουμε...
1: Λες.
0: Αλάτι κίτρου, γαράζω.
1: Αλάτι κίτρου.
0: Το αρνί το βγάλουμε τώρα ή χτες?
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Μύρισε, μύρισε. Εδώ στον ήλιο, μια ωρίτσα, το πολύ.
1: Τον ανοίξαμε το φούρνο.
0: Χωνεμένη φωτιά, αλλιώς πριν χωνεμένη. Για πες εσύ τι τρως. Αυτό είναι άσχημο. Ωραία φίλε, το αλάτι πάνω. Σαν αντικριστό είναι, ε. Μου σου πω και καλό. Το αλάτι τόσο εκεί. Αφού είμαι να ψήσουμε πανσέτα, παιδί μου. Πω, ποιος έβαλε αλάτι? Ποιος έβαλε το αλάτι?
1: Ο Γιώργος.
0: Τον αγαπώ. Άρε μερακλή. Τα λέμε στο τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Ένας από τους αγαπημένους κωδικούς της Φάρμα στα Ντουνάκη είναι τα καπνιστά χωριά τη Καλουκάνικα, αυτά τα μικρά. Εγώ θα σας κάνω τρεις διαφορετικές σάλτσες ή αλλιώς τρία διαφορετικά dip σε μουστάρδα, σε κέτσαπ και σε μαγιονέζα. Και πριν τις κάνουμε, πάμε να τα ψήσουμε γιατί φυσάει αέρας και να πάρουμε φωτιά. Και δεν θέλουμε. Έχω μέλι ανθέων, ζάπρος, χάνεϊ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, έχουν μαζευτεί ο βασιλικός πολτός. Μιλάμε για μέλι, όχι αστεία. Και αν παγώνει μπεν μαρί. Πάμε να βάλω μια ποσότητα μέσα στη μουστάρδα. Θα τα αφήσω, θα ρίξω λίγο κάρι. Θα ανακατέψω και έτοιμο το πρώτο. Αυτά, απλά πράγματα. Δεύτερο, κέτσαπ. Μείγμα ζατάρ, έχει και σουσάμι μέσα και έχω κάνει εγώ εδώ λιαστό μπούκοβο λίγο γιατί είναι τούμπανο. Επίσης ανακατεύουμε και πάει και αυτό. Και το τρίτο, έτσι το κρεμμόδες, μείγμα μπάρμπεκιου, αριάνι ή γιαούρτι, πρόβιο, και ανακατεύουμε να πάρουμε μια κρεμμόδη υφή.

Περπατάω το μουσείο πουθενά. Γι' αυτό ανοίγω το κινητό μου. Θα το ανοίξετε κι εσείς. Θα πάτε στο YouTube. Να κάνετε μια γραφούλα στο Πας μαγειρεύοντας. Ό,τι δεν προλάβατε, ό,τι προλάβατε, θα το ξαναδείτε. Συντάγια στα πάντα.

Και το τρίτο μουσείο, Λαδιού και Ελιάς, που ουσιαστικά τι είναι, μια παλιά φάμπρικα, έχουμε ξαναδεί, απλά να τονίσω ότι είναι σωστά καλό διατηρημένη.

0: Πάμε.
1: Τι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί είσαι έτοιμος.
2: Πάμε. Όχι ρε φίλε, με κυνηγάνε. Συγγνώμη, γράφεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όχι.
3: Συγχώρεις, με συγχώρεις κόπο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Έλα.
3: Τσούσκα πιπεριά για τη φασολάδα. Το κόψω. Σήμερα θα γίνω πολύ πικάντικος. Να ξέρεις. Τον παπά και πάμε για ευχέλαιο. Τι. Με κοιτάς.
4: Πάμε.
3: Έχει νερό που θέλω να πιούμε καθαρό αίμο νερό. Καθαρό αίμο.
4: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα βρούμε.
3: Βρίστη να τρέχει νερό θέλω, δεν ακούω τίποτα.
4: Θα βρούμε.
3: Μήπως μόνο ρακί.
4: Και από αυτό θα βρούμε.
3: Σε λίγο πηγαίνουμε στα χωριά γιατί και νερό θα τρέχει ρακί κανονικά. Πάμε. Πάμε μουσείο.
4: Πάμε.
3: Άσο μουσείο γιατί νερό.
4: Μόνο.
2: Τα αδερφή.
5: Άκουσα στην τηλεόραση ότι...
6: Πάς στην τηλεόραση, βάλε πράσο.
5: Ή ότι να τα ξαναφτιάξω θα βάλω.
6: Αλήθεια, βάλε και πάρε με τηλέφωνο να δεις.
5: Να μου πεις το τηλέφωνο.
6: Μάλλον να σου πω, κάνε μου έτοιμα στο Instagram.
3: Γεια. Γεια.
2: Στο καλό να πας.
5: Καλή βόρτα.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σέντρα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό. Βροντερό παρόν από τους φιλάθλους του Όφη. Ζωντανή σύνδεση, σχολιάζουν Βασίλης Κουντής και Γιάννης Χαμαλάκης. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσομετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά. Πακέτο 1 δισεκατομμύριο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ποιους θα αφορούν οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις του για την οικονομία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα σύγκρουση με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα. Αυξημένα τα περιστατικά γρίπης στο τελευταίο διάστημα. Νοσούν και άτομα νεαρής ηλικίας. Οι οδηγίες των ειδικών. Στους ρυθμούς του τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, καθώς σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο Στάδιο αγώνας του Όφη κοντρα στην ΑΕΚ, με τους φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν και τις δύο ομάδες να θέλουν διακαώς να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύνδεση με το Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, φυσικά και το Μπαλμό. Χρύσα, καλησπέρα. Μας ακούει η Χρύσα Ζερβού? Λοιπόν, Χρύσα, δεν σε ακούμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Χρύσα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την Χρύσα Ζερβού. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Χρύσα. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς?
0: Τώρα σε ακούμε λίγο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν περνάνε και οι αρχές από το μικρόφωνο Σόφια. Είναι πολύ στο κόσμο που έχει έρθει εδώ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό, που μέχρι τώρα όλα μένουν καλό. Οι αρχές, οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν συνθήματα ότι ήταν ο Πέφτης.
0: Απάντησες ήδη στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, δηλαδή αν το κλίμα είναι εορταστικό. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς, έτσι, μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, γιατί και οι φιλάθλοι, όπως και οι ομάδες και οι προπονητές, θέλουν διακαώς αυτό τον πρώτο τίτλο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και να πούμε σωτιά, και αυτό που είπαμε και τα.
0: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως, λόγω και του κλίματος που επικρατεί του εορταστικού στο Παγκρίτιο Στάδιο, είχαμε μια έτσι δυσκολία στο να ακούμε καλά την Χρύσα Ζερβού, πάμε να συζητήσουμε 9 λεπτά, 8 πριν τη σέντρα, με δύο κυρίους, με δύο εκλεκτούς συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουντή που μου κάνει τη χαρά και είναι και σήμερα και απόψε μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης, να πούμε τα βασικά πριν από τη σέντρα. Και κυρίως νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό, ότι είναι ο πρώτος τίτλος για τη νέα αγωνιστική σεζόν και οι δύο ομάδες τον θέλουν πολύ. Αυτό το έκαναν σαφές και στη συνέντευξη τύπου οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Βασίλη Σκουντή και στο Γιάννη Χαμαλάκη. Λοιπόν, καλώς τον, ναι. Βασίλη Σκουντής.
2: Καλώς τον,
0: τον Βασίλη. Το Γιάννη ενδεχομένως σε λίγο. Βασίλη, πόσο το θέλει, ξεκινάω έτσι κατευθείαν, πόσο το θέλουν οι ομάδες, οι δύο ομάδες, αυτό το τρόπαιο, τι κίνητρο έχει ο καθένας?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στις τηλεοράσεις και τα κοίτα. Η ερώτηση αυτή έχει αυτονόητη απάντηση, έχει στοιχειώδη απάντηση, προφανή. Προφανώς το θέλουν πάρα πολύ. Okay, θα δεχτούμε μια συνθήκη ότι το Super Cup είναι ίσονος σημασίας. Πρέπει να το διατυπώσω πολύ προσεκτικά για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ίσονος σημασίας και προτεραιότητας τρίτος σε σχέση με το πρωτάθλημα, μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και το κύπελο. Αλλά επειδή στον Όφη έχουν συμβεί όλα τα καλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έπαιξε και κατέκτησε το τελικό το κύπελο το 1987. Ξανά παίξε το τελικό το 1990, πέρασαν 35 κατά το μάλλον ή των πέτρινα χρόνια και βρέθηκε να παίζει, και αυτή είναι τρομακτική επιτυχία για μια ομάδα εκτός των τυχών. 4 τελικούς μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, 2 τελικούς Super Cup, εκ των οποίων τον πρώτο τον έχασε πέρυσι στην παράθεση τον Ολυμπιακό. 2 τελικούς κυπέλου, έναν χαμένο και έναν κερδισμένο. Προφανώς και τον πύχη των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων και των προσδοκιών της ομάδας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά, και από την άλλη, προφανώς, επειδή Όφη και κάθε ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ό,τι μπορεί να πάρει και ό,τι μπορεί να διεκδικήσει είναι πρόσδεκτο. Συν της άλλης, ας μην λησμονούμε ότι σε 8 βράδυ από τώρα ο Όφη ξαναγυρίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλό του, προφανώς θα είναι η βουλγαρική ομάδα. Συνεπώς, έχει δύο προκλήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χώρια η έναρξη του πρωταθλήματος, την οποία θα θέλει να υπερασπίσει την καλή περσινή πορεία του και την παρουσία του στα play-offs. Ας μην λησμονούμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ούτως ή άλλως την Ελλάδα μετά και το χθεσινό αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, και αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας, είναι η ομάδα την οποία ο Όφη απέκλεισε καθοδόν προς τον τελικό. Έτσι, που απέβη κιόλας τριαμβευτικός πέρυσι με μια πολύ μεγάλη νίκη, ίσως την καλύτερη εμφάνιση του Όφη πλην του τελικού, γιατί ο τελικός προσπόρησε τίτλο τα τελευταία χρόνια στην ιστορία του, ενώ ότι τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελλο εκτός έδρας.
0: Βασίλη, ο Όφη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει, και νομίζω ότι έτσι κατεβαίνει στο γήπεδο, δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, πώς να το πω έτσι, προετοιμασίας.
2: Όχι,
0: νομίζω
2: όχι,
0: ότι
2: όχι,
0: το έκανε σαφώς και ο Κόντις αυτό εχθές.
2: Εννοείται. Αφενός δεν είναι ένα μάτς προετοιμασίας, δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα μάτς το οποίο διακυβεύεται, παίζεται, κρίνεται ένας τίτλος, συνεπώς ο Όφη θα το αντιμετωπίσει, και επειδή αυτή είναι και η προσέγγιση και η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Χρήστου Κόντι αλλά και του γκρουπ ολόκληρου της ομάδας του Όφη, θα το
0: αντιμετωπίσει. Βάλε μου μια νοτελεία, γιατί δεν είναι σωστό να μην τον καλησπερίσω. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλώς τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Να ολοκληρώσεις, Βασίλη μου, τη φράση.
2: Ναι. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως, και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, επειδή ζει την καθημερινότητα του Όφη εκ του σύνεγγυς επί καθημερινής βάσεως, προφανώς μπορεί να μας δώσει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς θα προσεγγίσει τεχνικά, τακτικά ο Όφη αυτή την παρτίδα που βρίσκεται μπροστά μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Αλλά ναι, δεν, έτσι για να μείνω σε αυτό που με ρώτησε, Σώτια, προφανώς

0: Για τον Όφη είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει άλλον ένα τίτλο και να βάλει άλλο ένα παράσημο και σε κάθε περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, να δείξει ότι βαδίζει την πεπατημένη την οποία έχει χαράξει σε αυτή τη ρότα στην οποία βρίσκεται σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλων τα τελευταία χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό τη σταθερότητα που επιδεικνύει η Όφη και κυρίως το γεγονός ότι ξαναγυρίζει στην Ευρώπη, οπότε αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τον κόσμο. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, η ομάδα δεν είναι έτοιμη, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Το είδαμε και χθες με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, με το πώς κατάφερε να προκριθεί με το ζόρι ο Παναθηναϊκός, που κινδύνευσε. Θέλω να πω ότι είναι κιόλας άδικο να ζητούμε ή να περιμένουμε από τις ομάδες να είναι έτοιμες στις 12 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου και στις 14 και γενικά και το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χαμαλάκη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σου έτσι, σχόλιο, αλλά επειδή έκανε και ωραία πάσα ο Βασίλης, να μπούμε και στα λίγο πιο τεχνικά του παιχνιδιού που ξεκινά σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι, κοίταξε, επειδή το παιχνίδι ξεκινάει όπως είπε σε 3 λεπτά, δεν μπορούμε να βγούμε τώρα και σε αναλύσεις με τακτικές. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οπότε μην περιμένουμε πολλά-πολλά, σκορ, θέαμα και τα σχετικά, νομίζω. Και οι δύο προπονητές θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες φυσικά πάρα πολύ. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει. Φυσικά, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν είναι ούτε κύπελο, ούτε πόσο μάλλον το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, ναι, για να φαίνομαι καλύτερα σώτια έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έκπληξη για μένα η παρουσία του Αϊτόρ στην ενδεκάδα, για να δούμε τι έχει πάντως ο Κόντις στο μυαλό του. Mm-hmm. Απομένει να δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάντως κρατάω το γεγονός ότι έχει γεμίσει το Παγκρίτιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να πω επίσης, mm-hmm, ότι είναι σημαντικό ότι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών οφείλουν και πρέπει, υποχρεούνται να βρίσκονται σε δεκάδες των δύο ομάδων. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε νέα πρόσωπα, νεαρούς, όπως και οι δύο παίκτες του Όφη, οι νεαροί. Ο Κοσούλας θα ήταν έτσι κι αλλιώς και ο Αποστολάκης πιθανότητα, αλλά όσον αφορά την ΑΕΚ, φυσικά δεν θα ήταν ο τερματοφύλακας, ο νεαρός που αγωνίζεται, ο Γαλαμούτης, αλλά και πιθανότατα ο Καλοσκάμης που είναι και αυτός ξεκινάει στην εντεκάδα, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα λεπτό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσει τόσο ή άλλως να δείτε κι εσείς τη σέντα και τα πρώτα λεπτά, Βασίλη.
0: Όχι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω και να υπερτονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία και πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για ολόκληρο το κριτικό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι ο Όφη είναι εδώ, είναι στις επάρξεις και επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή πέρυσι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη μεσού στη σεζόν, φέτος έχουμε την ευκαιρία με έναν σχεδιασμό στον οποίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς, γιατί πάντοτε παίζουν ρόλο και τα οικονομικά δεδομένα και η ευχέρεια η οικονομική που έχει κάθε ομάδα, είναι μια ομάδα που την έχει ο ίδιος, που την έχει στο μυαλό του και που θα έχουμε την ευκαιρία προϊού στη σεζόν να δούμε τα δικά του πλάνα και τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία να παίρνουν σάρκα και οστά σόντια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Βασίλη Σκούντη και Γιάννη Χαμαλάκη, και μένουμε σε αθλητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, ο Τεντόγλου νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπη.
3: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις 4 λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα εις μήκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.

0: Ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8-44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Σίμονε Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8-40-50, έτσι.
0: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
2: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου έγραψε ιστορία. Στα τρία πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8-27, 8-19 και 8-27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Σίμονε Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8-29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8-44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στεύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
1: Ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
2: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
3: Και να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο, θα το δούμε κιόλας.
1: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
3: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
2: Επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν, οι αγώνες της σειράς Diamond Link, με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει τις συσκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο και τους στενούς του συνεργάτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται πάντως να βρεθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ακρίβεια. Σφοδρή σύγκρουση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
5: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μεγάρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
6: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες. Γιατί?
7: Φίλος.
6: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
7: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
8: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
5: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΔΕ.
6: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε ετήσια βάση από τους λογαριασμούς, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Και τι δεν εξυγχρονίζεται το δίχτυ.
5: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
2: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά.

0: με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
2: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη ΔΕΘ.
3: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο νησί.
2: Βαρύνε το αποτύπωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η Μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
4: Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβελη και αυτή που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως.
2: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο Νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
4: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμη μελτέμια, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία.
2: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
4: Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά τη Κρήτη, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάτε προ τι νότιε εκτάσει. Επομένω, αυτοί θερμαίνονται και αρκετά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι. Δημιουργούν δηλαδή όλε αυτέ τι συνθήκε που εντό εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
3: Έτσι είναι.
4: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
2: Παράλληλα, αναφερόμενο στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πω αυτέ παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπω εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκέ συνθήκε για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδος για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι σε αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότερη και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, δεν ξέρουν πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επανειλημμένες στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετέμια είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά στο νότιο, κυρίως με τις Κρήτες.
2: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
4: Εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλης διάρκειας, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνετε.
3: Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και αυτοψία στις πληγήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά περιοχές, αλλά έχει και συνάντηση και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς, και έκανε και σημαντικές ανακοινώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
5: Βασικό μέλημα να τρέξουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις άμεσα, να τρέξουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή να γίνουν οι αυτοψίες, να πραγματοποιηθούν όσες επισκέψεις χρειάζονται από στελέχη των υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει υποστεί ο κάθε κάτοικος που έχει πληγεί στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στον Άγιο Παύλο, επλήγησαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά τα ζητήματα έθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Του ζήτησαν να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τις αποζημιώσεις και τις εγκρίσεις των χρημάτων που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Χατζηδάκης είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθετο οδικό δίκτυο προς τον Αγιο Βασιλιάτικο δρόμο. Και επίσης θα εγκριθεί η αγορά ενός γκρέιντερ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, έτσι ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα η περιοχή να αρχίσει να επανέλθει στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα, και φυσικά να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σταθούν στα πόδια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν, πέρα από επιχειρήσεις, έχασαν και μεγάλη αγροτική περιουσία, έχασαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες, που από εκεί ουσιαστικά ήταν το βασικό τους εισόδημα.
3: Και αυτό είναι το άμεσο και το μείζον, δεν το συζητώ, Χάρη. Και σε δεύτερο βέβαια επίπεδο, το λέω γιατί το έθεσε ο Γιάννης Σταθαράκης σήμερα στον Αντιπρόεδρο και υπήρξε έτσι συζήτηση και από αυτού, σε δεύτερο στάδιο, και επειδή έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, είναι και τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Το λέω γιατί έχουμε χιλιάδες καμένα
5: όταν
3: στρέμματα.
5: Μια περιοχή όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη περιοχή με καμένη γη, είναι λογικό να χρειάζεται αντιπλημμυρική προστασία. Είναι λογικό και επόμενο να πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μην δούμε άλλα προβλήματα.
3: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει, κυρίες και κύριοι, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, όπως επιβεβαιώνουν και οι αφήξεις τουριστών, που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο. Οι τουριστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Πλατανιά, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τις δημοτικές αρχές πάντως να καταβάλουν προσπάθεια εν μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Δήμαρχε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Λαδανιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
3: Είναι έτσι, είναι μια περίοδος που η αυξημένη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Πλατανιά φέρνει και αυξημένες ανάγκες στο Δήμο, ο οποίος καταβάλει και αυτός, φαντάζομαι, προσπάθεια να ανταποκριθεί, κύριε Μαλανδράκη.
6: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μέγεθος για να γίνει κατανοητό τους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Πλατανιά θεωρείται ένας Δήμος ο οποίος είναι κάτω των 20.000 μονίμων κατοίκων. Ο βιολογικός όμως καθαρισμός εξυπηρετεί 100.000 ισοδύναμους κατοίκους. Και όπως ξέρετε, ο τουρισμός και στο Πλατανιά, αλλά γενικά στην Κρήτη, δεν είναι ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι το λιγότερο ένα εξάμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα οι υποχρεώσεις μας και οι ανάγκες μας είναι τόσο μεγάλες που θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο αυτόν τον πληθυσμό, και μάλιστα με μία ένταση και με μία πίεση. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της υποχρηματοδότησης είναι χρόνιο. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, ίσως έχουν κουραστεί και οι τηλεθεατές να το ακούνε. Και από την άλλη, βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία προσπαθούμε να λύουμε. Όπως είναι το θέμα της λειτουργίας. Υπάρχουν απαραίτητες ποσότητες νερού και για τους αγρότες μας, αλλά φυσικά και για τις υπηρεσίες. Το θέμα των αναποσοστών, να έχει όσο γίνεται πιο πολλούς αναποσοστικούς πύργους για την προστασία των λογουμένων. Μιλάμε ότι στο Πλατανιά είναι πάνω από 20 πύργοι, ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Οι καθαρές παραλίες, η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Από στιγμή έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος στο κομμάτι αυτό, ότι ξεκινήσαμε να έχουμε ένα ρεύμα βιοαποβλήτων. Δηλαδή πλέον μαζεύουμε το λεγόμενο καφέ κάδο από μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα υπολείμματα τροφών σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Με διακριτή πλέον διαλογή και φυσικά περί συλλογή.
3: Κύριε Μαλανδράκη, εσείς είστε ένας από τους δημάρχους, γιατί πάρα πολλοί το θέτουν, συνάδελφοί σας εννοώ, αιρετοί. Επιμένετε να επαναλαμβάνετε, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, για το τέλος ανθεκτικότητας ο λόγος, το πρώην τέλος διαμονής, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθέατες, να υπάρξει μια απόδοση και στους Δήμους, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που προαναφέρατε.

0: Και επειδή έχω κάνει μια πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έχει να προτευτώ από όλους τους συναδέλφους, δεν λέει να παίρνει ο κάθε Δήμος τα λεφτά που το αναλογούν λόγω των διανυκτερεύσεων. Λέει το 40% θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο γκουβά, να το πω έτσι, για προγράμματα για όλους τους Δήμους. Δηλαδή ο Πλατανιάς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και αντίστοιχα και άλλοι Δήμοι. Και δεν θα παίρνει όλα τα λεφτά, αλλά το 40% των εισπράξεων από το τέλος θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο ταμείο για τους 332 Δήμους. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους, από τα συνέδρια, από φόρουμ όπως είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Βέβαια πρέπει να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση. Διότι αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση. Δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τα τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε. Δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος-μέρος τοπικής οικονομίας θα αποτελεί την εθνική μας οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
1: Την ίδια ώρα, Δήμαρχε, δεν αποδίδονται στους Δήμους και αυτά που θα έπρεπε από τη διαχείριση των παραλίων, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στις πάρα πολλές παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και στους ναυαγοσωστικούς πύργους εντωμεταξύ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι έχει περάσει στην κεντρική διοίκηση πια.
0: Θα σας πω κάτι, γιατί το επιτελικό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό, εάν μπορεί να μοιράζει ρόλους, αρμοδιότητες και να είναι και διάφανο. Όταν στιγμή έχει πάρει το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, τη διαχείριση των παραλίων, δηλαδή οι Δήμοι δεν εμπλέκονται καθόλου στη διαχείριση, αλλά έχουμε την ευθύνη καθαριότητας, ναυοσύνη προστασίας, προσβασιμότητας για άτομα με μικρές ανάγκες. Π.χ. εμείς έχουμε 6 μηχανισμούς προστασιμότητα για αμαία ή για άνθρωπους που έχουν κινητικά προβλήματα, και αντίστοιχα φυσικά έχουν και άλλοι Δήμοι. Και μας δίνουν, λέει, το 60% που λέει ο νόμος, και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σεντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πλατανιάς ήταν ο πρώτος που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σεντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλος, όλα αυτά. Και απίστε το καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδητηρευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου, χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή η λογαριασμή με το Υπουργείο των Οικονομικών, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Το λέω γιατί και για αυτά τα δύο θέματα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε την προσδοκία ότι έτσι, εν ώψη δεθ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε τώρα.
0: Γιατί δεν ξέρω για το τέλος της ανθεκτικότητας. Είχα την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και συντοπίτη μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη. Ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας του μόνιμου πληθυσμού. Και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις. Όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Θα υπάρχουν άξονες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, Δήμαρχε Δήμου Πλατανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε.
1: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα. Ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

0: τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
1: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως την Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες εργασίας και ζητούν άμεση ενίσχυση.
0: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
0: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους, πάνω από 90 εργαζόμενους, που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
0: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να παρθούν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις, μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
2: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες.

0: που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
2: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
1: Το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
2: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα, αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Διχασμένοι εμφανίζονται οι καταστηματάρχες των Χανίων λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκπτωτική περίοδος, με ορισμένους να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κίνηση και άλλους να κάνουν λόγο για τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών. Η αυξημένη πάντως τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην τόνωση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, οι επισκέπτες είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους αλλά και τις επιλογές τους.
3: Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής σεζόν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ορισμένοι έμποροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της αγοράς, επισημένοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην ενίσχυση του τζίρου και ότι η εικόνα στα καταστήματά τους είναι θετική. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς οι απόψεις των επαγγελματιών διαφέρουν αισθητά.
4: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο κόσμος υπάρχει στο νησί, υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι και από το εξωτερικό και Έλληνες εξωτερικού, που πάντα είναι έτσι δυνατός προορισμός για αυτούς όσοι ήθιστε κάθε χρόνο. Υπάρχει έτσι μια κίνηση αγοραστική λόγω και πολλών υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ο κόσμος, υπάρχουν και δυσκολίες, οποίες αυτά αποτυπώνονται και στα ταμεία, αλλά παρόλα αυτά κάποιες αγορές αναγκαίες θα γίνουν, γιατί όλο και κάτι λείπεται, όλο και κάτι θα πάρουν, εκτός συνεχίζονται.
5: Ότι είμαι ευχαριστημένη δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη.
6: Τουρίστες
5: έχουμε, ειδικά επειδή εμείς είμαστε ένα vintage second hand κατάστημα, μας ψάχνουν και ενθουσιάζονται, οπότε ναι, οφείλω να πω ότι καλά είναι. Καλά, αυτό δεν θα πω ότι είμαι και τελείως χαρούμενη, αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Ελπίζουμε στα καλύτερα.
7: Οι εκτόσεις δεν πάνε καθόλου καλά, όπως και η σεζόν δεν πάει καλά. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Είναι καταρχάς η ανέχεια του κόσμου. Είναι το κυνήγι που γίνεται από την τροχέα, που δεν αφήνουν να πατήσει μηχανή και αυτοκίνητο, με το παραμικρό σε γράφουνε. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος, μπαίνει στα Χανιά και δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κυκλοφορεί. Ατόνισε η κίνηση.
3: Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη και ως τη χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρει

0: η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην πόλη δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των αγορών, ενώ η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη. Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
1: Έχει ο κόσμος την ευκαιρία και να συγκρίνει και να δει τις τιμές. Και όσο περνάνε, και βέβαια είμαστε και έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες για το τέλος των εκπτώσεων, είναι και πιο δυνατές. Υπάρχουν ποικιλία, προϊόντα. Ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, την τοπική οικονομία, την κοινωνία μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνεται και ο κύκλος των χρημάτων, γιατί στηριζόμαστε όλη και η εργασία και το προσωπικό μας και όλοι όσοι αφορούν την αγορά και τις αγορές μας γενικότερα.
2: Είναι πεθαμένα τα πάντα.
3: Πράγματα τα περιμένουμε κάπως καλύτερα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, αλλά φαίνεται έτσι λίγο πιο φιδωλός στις αγορές του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους. Παρότι οι δρόμοι και τα καταστήματα των Χανίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα, οι τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Οι έμποροι έτσι αναμένουν τη συνέχεια της σεζόν με συγκρατημένες προσδοκίες, ελπίζοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα αποτυπωθεί τελικά και στην εμπορική κίνηση της πόλης.
2: Οι πολυτουρίστες δεν ψωνίζουν τα δικά μας μαγαζιά, μόνο στα τουριστικά πάνε. Αν θα πάρουν ένα ενθύμιο εκεί πέρα 5 ευρώ, 10 και πολλά είναι.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και για εμάς, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς αυτό αποτυπώνεται σε όλους μας.
3: Οι τουρίστες φέτος νομίζω όχι τόσο πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
4: Η σεζόν αυτή χαρακτηρίζεται καλή μέχρι τώρα.
3: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα καλή σεζόν. Νομίζω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

0: Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν ίδια σώστες, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί ακόμα να υπολογιστεί με ακρίβεια.
1: Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολντανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και μετασυσμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια βέβαιη ανάκαμψη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά.

0: μαρκετάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας θέμα, να σας πω ότι λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με 1-0. Σε λίγα λεπτά το ημίχρονο και ελπίζουμε ότι το μάτς θα γυρίσει. Εκτός Champions League τώρα έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε χθες το βράδυ 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν. Στον αντίποδο ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League καθώς επικράτησε με 1-2 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
2: Και ο Φορτούνης για τον ΣΑ και αυτός για τον Τζέλσον Μάρτιν. Σε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μεγάλη. Ο Τζέλσον πλασάρει. Τον σταματάει ο Κρέτας. Ο Ολυμπιακός η μπάλα και πάλι με τον Κουστάβο ΣΑ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό αυτή. Υπερέκταση του σώματος, υπέκταση του Ολυμπιακού κερδίζουν. Ωραίο Φορτούνης για τον Κουστάβο ΣΑ. Εξαιρετική συνεργασία. Στην περιοχή ο ΣΑ γυρίζει καταπληκτικά. Παράλληλα ευκαιρία Ελκαμπή. Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα στο 46. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Εξαιρετική συνεργασία όλων. Ο Κουστάβο ΣΑ, κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να ημέγεινε ο Ολυμπιακός 0-1. Σκορ πρόκρισης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα, πώς με την υπερέκταση του σώματός του ο Φορτούνης, ωραία συνεργασία, η παλιά στην περιοχή για τον Κουστάβο ΣΑ, κοιτάξτε πόσο ωραία κοντρολάρει, κάνει την προσποίηση, γυρίζει και το γύρισμα πρώτου Ζέρσον Μάρτινς, η παλιά φτάνει του δερματοφύλακα στον Ελκαμπή, να ημέγεν Ολυμπιακός 0-1, η να ημέγεν που τρέχει στην αντεπίθεση, το γύρισμα παράλληλα για τον Λίνσεν, το πλασέ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και σε αυτή την πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση η Ολλανδική ομάδα ισοφαρίζει.

0: Κλείνει ο Σιπιόνι. Το διάδρομο και γυρίζει μπάλα πίσω στον στόπερ της Νεϊμέγεν. Αυτός με τη μία για τον Σέρχαους και αυτός για τον Λεμπρετόν που βρίσκει αριστερά τον Τάντιτς. Χαμηλά η προσποίηση, εδώ προσοχή, ο Σερί, το σούτ, οι κόντρες, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται από τον Μόρτο 2-1 στο 95. Βλέπουμε το σκηνοθέτη μας δείχνει τον βοηθό.
1: Το ίδιο και τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Ξανά η φάση. Το pressing του Παναθηναϊκού τη δίνουν πολύ πιο μετά από ό,τι πρέπει. Από το κλέψιμο του Λιβάη Γκαρσία έπρεπε να μας τη δώσουν τη φάση, διότι εκεί ήταν το 50% του γκολ. Πήρε την μπάλα από τον Γκάσεβιτς με το πείσμα του. Το γέμισμα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό. 1-1. Ο Λάσα Ντβάλι, ο Γεωργιανός στόπερ. Ένας παίκτης που σκοράρει σπάνια. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει και δίνει στον Γιάγκουσιτς. Αμέσως στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Νάτος ο Ντέσερς. Έλειψε πολύ από το Παναθηναϊκό. Καιροφυλακτούσε. Είδε το λάθος. Δεν συγχώρησε. Ο Λιβάη το 0-1, ο Ντέσερς το 0-2, παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ακόμα διαθέσιμοι. Η ενίσχυση στο πλωστάσιο του Νίστρουπ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,73 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,27 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο το νερό μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Ναξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι.

0: Εκείνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
0: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτο έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
0: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα.

0: εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκτόσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκτόσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκτόσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκτόσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκτόσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτός τους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό

0: δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγουστού. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επαιδευτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
4: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σέντρα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό. Βροντερό παρόν από τους φιλάθλους του Όφη. Ζωντανή σύνδεση. Σχολιάζουν Βασίλης Κουντής και Γιάννης Χαμαλάκης. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσομετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά. Πακέτο 1 δισευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ποιους θα αφορούν οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις του για την οικονομία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα σύγκρουση με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα. Αυξημένα τα περιστατικά γρήπη στο τελευταίο διάστημα. Νοσούν και άτομα νεαρής ηλικίας. Οι οδηγίες των ειδικών. Στους ρυθμούς του τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, καθώς σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο Στάδιο αγώνας του Όφη κοντρα στην ΑΕΚ, με τους φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν και τις δύο ομάδες να θέλουν διακαώς να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύνδεση με το Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, φυσικά και το Μπαλμό. Χρύσα, καλησπέρα. Μας ακούει η Χρύσα Ζερβού? Λοιπόν, Χρύσα, δεν σε ακούμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Χρύσα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την Χρύσα Ζερβού. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Χρύσα. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς?
0: Τώρα σε ακούμε λίγο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν περνάνε και οι αρχές από το μικρόφωνο Σόρτια. Είναι πολύ φοβόμενο που έχετε εδώ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό, που μέχρι τώρα όλα μένουν καλό. Οι αρχές, οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν συνθήματα ότι ήταν ο Πέμπτης.

πάνω από το γήπεδο, καθώς απαγορεύεται από όταν ξεκίνησαν να μπαίνουν και οι συστηματικές στο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Γίνεται η δική μας δουλειά λίγο πιο δύσκολη. Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής το κλίμα είναι εξαιρετικό, όπως ήταν και στις προηγούμενες.

0: κόσμος το απόλαυσε, ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει. Έχουν μείνει 9 λεπτά για τη σέντρα αυτής της αναμέτρησης και δεν ξέρω αν θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
1: Χρύσα, απάντησες ήδη στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, δηλαδή αν το κλίμα είναι εορταστικό. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς, έτσι, μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, γιατί και οι φίλαθλοι όπως και οι ομάδες και οι προπονητές θέλουν για καός αυτό τον πρώτο τίτλο και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και να πούμε σωστά, και αυτό που είπαμε και τα...
1: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως λόγω και του κλίματος που επικρατεί του εορταστικού στο Παγκρέτιο Στάδιο είχαμε μια έτσι δυσκολία στο να ακούμε καλά την Χρύσα Ζερβού, πάμε να συζητήσουμε 9 λεπτά, 8 πριν τη σέντρα, με δύο εκλέκτους συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουντή που μου κάνει τη χαρά και είναι και σήμερα και απόψε μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης, να πούμε τα βασικά πριν από τη σέντρα. Και κυρίως νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό, ότι είναι ο πρώτος τίτλος για τη νέα αγωνιστική σεζόν και οι δύο ομάδες τον θέλουν πολύ. Αυτό το έκαναν σαφές και στη συνέντευξη τύπου οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Βασίλη Σκουντή και στο Γιάννη Χαμαλάκη. Λοιπόν, καλώς τον, Βασίλη Σκουντής.
2: Καλώς τον
1: Βασίλη. Το Γιάννη ενδεχομένως σε λίγο. Βασίλη, πόσο το θέλει, ξεκινάω έτσι κατευθείαν, πόσο το θέλουν οι δύο ομάδες αυτό το τρόπαιο, τι κίνητρο έχει ο καθένας?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης. Κατακίνα, η ερώτηση αυτή έχει αυτονόητη απάντηση, έχει στοιχειώδη απάντηση, προφανή. Προφανώς το θέλουν πάρα πολύ. Okay, θα δεχτούμε μια συνθήκη ότι το Super Cup είναι ίσονος σημασίας. Πρέπει να το διατυπώσω πολύ προσεκτικά για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ίσονος σημασίας και προτεραιότητας τέτοιος σε σχέση με το πρωτάθλημα, μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και το κύπελο. Αλλά επειδή στον Όφη έχουν συμβεί όλα τα καλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έπαιξε και κατέκτησε το τελικό το Κύπρο το 1987, ξανά έπαιξε το τελικό το 1990, πέρασαν 35 κατά το μάλλον ή των πέτρινα χρόνια και βρέθηκε να παίζει, και αυτή είναι τρομακτική επιτυχία μια ομάδα εκτός των τυχών, 4 τελικούς μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, 2 τελικούς Super Cup, εκ των οποίων τον πρώτο τον έχασε πέρυσι στην παράθεση τον Ολυμπιακό, 2 τελικούς κυπέλου, έναν χαμένο και έναν κερδισμένο, προφανώς και τον πύχη των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων και των προσδοκιών της ομάδας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά, και από την άλλη προφανώς επειδή Όφη και κάθε ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ό,τι μπορεί να πάρει και ό,τι μπορεί να διεκδικήσει είναι πρόσδεκτο. Συν της άλλης, ας μην λησμονούμε ότι σε 8 βράδυ από τώρα ο Όφη ξαναγυρίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλο του, προφανώς θα είναι η βουλγαρική ομάδα. Συνεπώς έχει δύο προκλήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χώρια η έναρξη του πρωταθλήματος, την οποία θα θέλει να υπερασπίσει την καλή περσινή πορεία του και την παρουσία του στα play-offs. Ας μην λησμονούμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ούτως ή άλλως την Ελλάδα μετά και το χθεσινό αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, και αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει τη προσοχή μας, είναι η ομάδα την οποία ο Όφη απέκλεισε καθοδόν προς τον τελικό, έτσι, που απέβη κιόλας τριαμβευτικός πέρυσι με μια πολύ μεγάλη νίκη, ίσως την καλύτερη εμφάνιση του Όφη πλην του τελικού, γιατί ο τελικός προσπόρησε τίτλο τα τελευταία χρόνια στην ιστορία του, ενώ ότι τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελλο εκτός έδρας.
1: Βασίλη, ο Όφη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει, και νομίζω ότι έτσι κατεβαίνει στο γήπεδο. Δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, πώς να το πω έτσι, προετοιμασίας. Νομίζω
2: όχι,
1: ότι το έκανε σαφές και ο Κόντης αυτό εχθές.
2: Εννοείται. Αφενός δεν είναι ένα μάτς προετοιμασίας, δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα μάτς το οποίο διακυβεύεται, παίζεται, κρίνεται ένας τίτλος. Συνεπώς ο Όφη θα το αντιμετωπίσει, και επειδή αυτή είναι και η προσέγγιση και η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Χρήστου Κόντι αλλά και του γκρουπ ολόκληρου της ομάδας του.
1: Βάλε μου μια νοτελεία, γιατί δεν είναι σωστό να μην τον καλησπερίσω. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα 24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλώς τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας, Γιάννη. Σωτιά.

0: Γεια σου Δωρωτία, γεια σου Βασίλη.
1: Έλα Βασίλη
2: γεια
1: μου,
2: σου, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Να ολοκληρώσεις Βασίλη μου τη φράση.
2: Ναι. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως, και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, επειδή ζει την καθημερινότητα του όφη εκ του σύνεγγης επί καθημερινής βάσεως, προφανώς μπορεί να μας δώσει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς θα προσεγγίσει τεχνικά, τακτικά ο όφη αυτή την παρτίδα που βρίσκεται μπροστά μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Mm-hmm. Αλλά ναι, δεν, έτσι για να μείνω σε αυτό που με ρώτησε η Σόφια, mm-hmm. προφανώς για τον όφη είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει άλλον ένα τίτλο και να βάλει άλλο ένα παράσημο και σε κάθε περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, να δείξει ότι βαδίζει την πεπατημένη την οποία έχει χαράξει σε αυτή τη ρότα στην οποία βρίσκεται mm-hmm. σε επίπεδο διεκδίκηση τίτλων τα τελευταία χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό τη σταθερότητα που επιδεικνύει η Όφη και κυρίως το γεγονός ότι ξαναγύρισε στην Ευρώπη, οπότε αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τον κόσμο. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, η ομάδα δεν είναι έτοιμη, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Το είδαμε και χθες με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, με το πώς κατάφερε να προκριθεί με το ζόρι ο Παναθηναϊκός που κινδύνευσε. Θέλω να πω ότι είναι κιόλας άδικο να ζητούμε ή να περιμένουμε από τις ομάδες να είναι έτοιμες στις 12 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου και στις 14 και γενικά και το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χαμαλάκη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σου έτσι, σχόλιο, αλλά επειδή έκανε και ωραία πάσα ο Βασίλης, να μπούμε και στα λίγο πιο τεχνικά του παιχνιδιού που ξεκινά σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι κοίταξε, επειδή το παιχνίδι ξεκινάει όπως είπε σε 3 λεπτά, δεν μπορούμε να βγούμε τώρα και σε αναλύσεις πιο έτσι, με τακτικές. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οπότε μην περιμένουμε πολλά-πολλά, σκορ, θέαμα και τα σχετικά, νομίζω. Και οι δύο προπονητές θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες φυσικά πάρα πολύ. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει. Φυσικά, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν είναι ούτε κύπελο, ούτε πόσο μάλλον το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, ναι. Για να φαίνομαι καλύτερα σώτια έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έκπληξη για μένα η παρουσία του Αϊτόρ στην ενδεκάδα, για να δούμε τι έχει πάντως ο Κόντις στο μυαλό του. Mm-hmm. Απομένει να δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάντως κρατάω το γεγονός ότι έχει γεμίσει το Παγκρίτιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να πω επίσης mm-hmm. ότι είναι σημαντικό ότι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών οφείλουν και πρέπει, υποχρεούνται να βρίσκονται σε δεκάδες των δύο ομάδων. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε νέα πρόσωπα, νεαρούς, όπως και οι δύο παίκτες του Όφη, οι νεαροί. Ο Κοσούλας θα ήταν έτσι κι αλλιώς και ο Αποστολάκης πιθανότητα, αλλά όσον αφορά την ΑΕΚ, φυσικά δεν θα ήταν ο τερματοφύλακας, ο νεαρός που αγωνίζεται, ο Λαμούτης, αλλά και πιθανότατα ο Καλοσκάμης που είναι και αυτός ξεκινάει στην εντεκάδα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα λεπτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσει τόσο ή άλλως να δείτε κι εσείς τη σέντα και τα πρώτα λεπτά, Βασίλη.
2: Όχι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω και να υπερτονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία και πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για ολόκληρο το κριτικό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι ο Όφη είναι εδώ, είναι στις επάρξεις και επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή πέρυσι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη μεσού στη σεζόν, φέτος έχουμε την ευκαιρία με έναν σχεδιασμό στον οποίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς, γιατί πάντοτε παίζουν ρόλο και τα οικονομικά δεδομένα και η ευχέρεια η οικονομική που έχει κάθε ομάδα, είναι μια ομάδα που την έχει ο ίδιος, που την έχει στο μυαλό του και που θα έχουμε την ευκαιρία προϊού στη σεζόν να δούμε τα δικά του πλάνα και τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία να παίρνουν σάρκα και οστά σόντια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη, και μένουμε σε αθλητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, ο Τεντόγλου νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις τέσσερις λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα εις μήκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε

0: να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.
1: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
1: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
0: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου έγραψε ιστορία. Στα 3 πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Ζήμον Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
2: Ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
0: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
3: Τι να πούμε, μια κουβέντα με το μετάλλιο, να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να... Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα... Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
3: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πόσο.
0: Επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν οι αγώνες της σειράς Diamond Link με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει τις συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο και τους στενούς του συνεργάτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται πάντως να βρεθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ακρίβεια. Σφοδρή σύγκρουση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
5: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μεγάρο Μαξίμου και Χαριλάο Τρικούπη, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
6: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες. Γιατί?
7: Φίως.
6: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο. Σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
7: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
8: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι...

0: κ. Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΔΕ.
2: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε ετήσια βάση από τους λογαριασμούς, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
1: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
3: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
4: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
1: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη ΔΕΘ.
5: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπε ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο νησί.
1: Βαρύνεται το αποτύπωμα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
6: Η φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μαζί με την άλλη και την πυρκαγιά στην Πρέβελη, και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως.
1: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο Νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
6: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σειρά με το μελτέμια, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία.
1: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
6: Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθο προ τι νότιε εκθέσει, από εδώ αυτοί θερμαίνονται και κοιτάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι. Δημιουργούν δηλαδή όλε αυτέ τι συνθήκε που εντό εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
5: Έτσι είναι.
6: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
1: Παράλληλα, αναφερόμενο στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πω αυτέ παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπω εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκέ συνθήκε για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
6: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ό,τι σου αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την καύσιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετέμια γίνονται πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά.
1: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
6: Κοιτάξτε, Εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια.

0: βιώσαμε τη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Mm-hmm. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου, είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνετε.
1: Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και αυτοψία στις πληγήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά περιοχές, αλλά έχει και συνάντηση και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς και έκανε και σημαντικές ανακοινώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Βασικό μέλημα να τρέξουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις άμεσα, να τρέξουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή να γίνουν οι αυτοψίες, να πραγματοποιηθούν όσες επισκέψεις χρειάζονται από στελέχη των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει υποστεί ο κάθε κάτοικος που έχει πληγεί στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστική κόκκινα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ειδικά στον Άγιο Παύλο επλήγησαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά τα ζητήματα έθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Του ζήτησαν να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τις αποζημιώσεις και τις εγκρίσεις των χρημάτων που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χατζηδάκης είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα Δασών και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθετο οδικό δίκτυο προς τον Αγιο Βασιλιάτικο δρόμο και επίσης θα εγκριθεί η αγορά ενός γκρέιντερ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για να μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας έτσι ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα η περιοχή να αρχίσει να επανέλθει στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα και φυσικά να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σταθούν στα πόδια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν πέρα από επιχειρήσεις, έχασαν και μεγάλη αγροτική περιουσία, έχασαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες που από εκεί ουσιαστικά ήταν το βασικό τους εισόδημα. Βέβαια.
1: Και αυτό είναι το άμεσο και το μείζον, δεν το συζητώ, Χάρη. Και σε δεύτερο βέβαια επίπεδο, το λέω γιατί το έθεσε ο Γιάννης Σταθαράκης σήμερα στον Αντιπρόεδρο και υπήρξε έτσι συζήτηση και από αυτού. Σε δεύτερο στάδιο, και επειδή έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, είναι και τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Το λέω γιατί έχουμε χιλιάδες καμένα
2: όταν
1: στρέμματα.
2: Μια περιοχή όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη περιοχή με καμένη γη, είναι λογικό να χρειάζεται αντιπλημμυρική προστασία. Είναι λογικό και επόμενο να πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην δούμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει, κυρίες και κύριοι, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, όπως επιβεβαιώνουν και οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο. Οι τουριστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Πλατανιά, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τις δημοτικές αρχές πάντως να καταβάλουν προσπάθεια εν μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δήμαρχε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Πλατανιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Είναι έτσι, είναι μια περίοδος που η αυξημένη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Πλατανιά φέρνει και αυξημένες ανάγκες στο Δήμο, ο οποίος καταβάλει και αυτός φαντάζομαι προσπάθεια να ανταποκριθεί, κύριε Μαλανδράκη.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μέγεθος για να γίνει κατανοητό τους τηλεθεατές σας. Mm-hmm. Ο Δήμος Πλατανιά θεωρείται ένας Δήμος ο οποίος είναι κάτω των 20.000 μονίμων κατοίκων. Mm-hmm. Ο βιολογικός όμως καθαρισμός εξυπηρετεί 100.000 ισοδύναμους κατοίκους. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, ο τουρισμός και στο Πλατανιά, αλλά γενικά στην Κρήτη, δεν είναι ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι το λιγότερο ένα εξάμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα οι υποχρεώσεις μας και οι ανάγκες μας είναι τόσο μεγάλες που θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο αυτόν τον πληθυσμό. Και μάλιστα με μία ένταση και με μία πίεση. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της υποχρηματοδότησης είναι χρόνιο. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, ίσως έχουν κουραστεί και οι τηλεθεατές να το ακούνε. Και από την άλλη, βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία προσπαθούμε να λύνουμε. Όπως είναι το θέμα της λειτουργίας. Mm-hmm. Υπάρχουν απαραίτητες ποσότητες νερού και για τους αγρότες μας, αλλά φυσικά και για τις υπηρεσίες. Το θέμα των αναποσοστών, να έχει όσο γίνεται πιο πολλούς αναποστικούς πύργους για την προστασία των λογουμένων. Mm-hmm. Μιλάμε ότι στο Πλατανιά είναι πάνω από 20 πύργοι, ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. οι καθαρές παραλίες, η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.

0: από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος στο κομμάτι αυτό, ότι ξεκινήσαμε να έχουμε ένα ρεύμα βιοαποβλήτων. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον μαζεύουμε το λεγόμενο καφέ κάδο από μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα υπολείμματα τροφών σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Mm-hmm. Με διακριτή πλέον διαλογή και φυσικά περισυλλογή.
1: Mm-hmm. Κύριε Μαλανδράκη, εσείς είστε ένας από τους δημάρχους, γιατί πάρα πολλοί το θέτουν, συνάδελφοί σας, εννοώ, αιρετή. Επιμένετε να επαναλαμβάνετε και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, για το τέλος ανδεκτικότητας ο λόγος, το πρώην τέλος διαμονής, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθέτες, να υπάρξει μια απόδοση και στους Δήμους, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που προαναφέρατε.
0: Κοιτάξτε, το τέλος ανδεκτικός, επειδή το κυνηγάω συσσαγωγικά από το 2018, mm-hmm. που τότε το λέγανε φόρο διανυκτέρευσης, και σήμερα και με το ονομαστεί με αυτό το πολύ ωραίο έμπειρο όνομα τέλος ανδεκτικότητας, πάει όλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και επειδή έχω κάνει μία πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έγινε αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους, δεν λέει να παίρνει ο κάθε Δήμος τα λεφτά που το αναλογούν λόγω των διανυκτερεύσεων. Λέει το 40% mm-hmm. θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο γκουβά, να το πω έτσι, σωστά, για προγράμματα για όλους τους Δήμους. Mm-hmm. Δηλαδή ο Πλατανιάς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις mm-hmm. και αντίστοιχα και άλλοι Δήμοι. Και δεν θα παίρνει όλα τα λεφτά, αλλά το 40% των εισπράξεων από το τέλος θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο ταμείο mm-hmm. για τους 332 Δήμους. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους, από τα συνέδρια, από φόρουμ όπως είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση. Διότι έτσι, αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, mm-hmm. δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον. Mm-hmm. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό, που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση. Δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, mm-hmm. ούτε με τα τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε. Δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος-μέρος τοπικής οικονομίας αποτελεί την εθνική μας οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων. Mm-hmm.
1: Την ίδια ώρα, Δήμαρχε, δεν αποδίδονται στους Δήμους και αυτά που θα έπρεπε από τη διαχείριση των παραλίων, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στις πάρα πολλές παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και στους ναυαγοσωστικούς πύργους εντωμεταξύ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι έχει περάσει στην κεντρική διοίκηση πια.
0: Θα σας πω κάτι, γιατί το επιτελικό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό, εάν μπορεί να μοιράζει ρόλους, αρμοδιότητες και να είναι και διάφανο. Mm-hmm. Όταν στιγμή έχει πάρει το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, τη διαχείριση των παραλίων, mm-hmm. δηλαδή οι Δήμοι δεν εμπλέκονται καθόλου στη διαχείριση, αλλά έχουμε την ευθύνη καθαριότητας, ναυτική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ποιες ανάγκες. Π.χ. εμείς έχουμε 6 μηχανισμούς προστασιμότητα για αμαία ή για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Και αντίστοιχα, φυσικά έχουν και άλλοι Δήμοι. Και μας δίνουν, λέει, το 60% που λέει ο νόμος. Και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σεντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πλατανιά ήταν ο πρώτος που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σεντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλος, όλα αυτά. Και απίστευτο καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδητηρευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου, χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή η λογαριασμή με το Υπουργείο των Οικονομικών, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Το λέω γιατί και για αυτά τα δύο θέματα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε την προσδοκία ότι έτσι, εν ώψη δεθ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε τώρα.
0: Γιατί δεν ξέρω για το τέλος ανθεκτικότητας. Είχα την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και συντοπίτη mm-hmm. μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη. Ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας mm-hmm. του μόνιμου πληθυσμού. Και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα δικαιοσύνη όταν έχει αναδείξει.

0: διαδηματικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο, ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις. Όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Θα υπάρχουν άξονες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, Δήμαρχε Δήμου Πλατανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε την φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε.
1: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα. Ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
2: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
3: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες εργασίας και ζητούν άμεση ενίσχυση.
2: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλείες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
4: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
2: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
4: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους, πάνω από 90 εργαζόμενους, που

0: είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
1: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
0: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να πάρθουν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις. Μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
2: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
3: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
3: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
1: Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή, προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
3: Το σωματείο μας όχι μόνο τώρα αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Διχασμένοι εμφανίζονται οι καταστηματάρχες των Χανίων λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκπτωτική περίοδος, με ορισμένους να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κίνηση και άλλους να κάνουν λόγο για τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών. Η αυξημένη πάντως τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην τόνωση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, οι επισκέπτες είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους αλλά και τις επιλογές τους.
4: Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής σεζόν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ορισμένοι έμποροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της αγοράς, επισημένοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην ενίσχυση του τζίρου και ότι η εικόνα στα καταστήματά τους είναι θετική. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς οι απόψεις των επαγγελματιών διαφέρουν αισθητά.
5: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο κόσμος υπάρχει στο νησί, υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι και από το εξωτερικό και Έλληνες εξωτερικού, που πάντα είναι έτσι δυνατός προορισμός για αυτούς όσοι ήθιστε κάθε χρόνο. Υπάρχει έτσι μια κίνηση αγοραστική λόγω και πολλών υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ο κόσμος υπάρχουν και δυσκολίες, οποίες αυτά αποτυπώνται και στα ταμεία, αλλά παρόλα αυτά κάποιες αγορές ανάγκη.

0: Γκές θα γίνουν γιατί όλο και κάτι λείπεται, όλο και κάτι θα πάρουν, εκτός συνεχίζονται.
1: Ότι είμαι ευχαριστημένη δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη.
2: Τουρίστες έχουμε.
1: Τουρίστες έχουμε, ειδικά επειδή εμείς είμαστε ένα vintage second hand κατάστημα, μας ψάχνουν και ενθουσιάζονται. Οπότε ναι, οφείλω να πω ότι καλά είναι. Καλά, αυτό δεν θα πω ότι είμαι και τελείως χαρούμενη, αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Ελπίζουμε στα καλύτερα.
3: Οι εκτόσεις δεν πάνε καθόλου καλά, όπως και η σεζόν δεν πάει καλά. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Είναι καταρχάς η ανέχεια του κόσμου. Είναι το κυνήγι που γίνεται από την τροχέα που δεν αφήνουν να πατήσει μηχανή και αυτοκίνητο με το παραμικρό σε γράφουνε. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Μπαίνει στα Χανιά και δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κυκλοφορεί. Ατόνισε η κίνηση.
2: Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη και ως τη χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρουν, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην πόλη δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των αγορών, ενώ η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη. Παρά τις δυσκολίες, πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
0: Έχει ο κόσμος την ευκαιρία και την. Να συγκρίνει και να δει τις τιμές και όσο περνάνε και βέβαια είμαστε και έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες για το τέλος των εκπτώσεων, είναι και πιο δυνατές, υπάρχουν ποικιλία, προϊόντα, ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, την τοπική οικονομία, την κοινωνία μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνεται και ο κύκλος των χρημάτων, γιατί στηριζόμαστε όλη και η εργασία και το προσωπικό μας και όλοι όσοι αφορούν την αγορά και τις αγορές μας γενικότερα.
3: Είναι πεθαμένα τα πάντα.
4: Πράγματα τα περιμέναμε κάπως καλύτερα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, αλλά φαίνεται έτσι λίγο πιο φιδωλός στις αγορές του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.
2: Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους. Παρότι οι δρόμοι και τα καταστήματα των Χανίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα, οι τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Οι έμποροι έτσι αναμένουν τη συνέχεια της σεζόν με συγκρατημένες προσδοκίες, ελπίζοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα αποτυπωθεί τελικά και στην εμπορική κίνηση της πόλης.
3: Οι τουρίστες δεν ψωνίζουν τα δικά μας μαγαζιά, μόνο στα τουριστικά πάνε. Αν θα πάρουν ένα ενθύμιο εκεί πέρα 5 ευρώ, 10 και πολλά είναι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και για εμάς, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς αυτό αποτυπώνεται σε όλους μας.
4: Οι τουρίστες φέτος νομίζω όχι τόσο πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Η σεζόν αυτή χαρακτηρίζεται καλή μέχρι τώρα.
4: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα καλή σεζόν. Νομίζω κάθε πέρυσι και καλύτερα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν οι διασώστες προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών.

0: Τη κλίμακα Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί ακόμα να υπολογιστεί με ακρίβεια.
1: Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολντανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και μετασυσμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια αβέβαιη ανάκαμψη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας θέμα, να σας πω ότι λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με 1-0. Σε λίγα λεπτά το ημίχρονο και ελπίζουμε ότι το μάτς θα γυρίσει. Εκτός Champions League τώρα έμεινε ο Ολυμπιακός, που ιτήθηκε χθες το βράδυ 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν. Στον αντίποδο, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League, καθώς επικράτησε με 1-2 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
3: Και ο Φορτούνης για τον ΣΑ και αυτός για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, μεγάλη. Ο Τζέλσον πλασάρει. Τον σταματάει ο Κρέτας. Ολυμπιακός η μπάλα και πάλι. Με τον Κουστάβο ΣΑ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό αυτή. Υπερέκταση του σώματος, υπέκταση του Ολυμπιακού, κερδίζουν. Ωραίο Φορτούνης για τον Κουστάβο ΣΑ. Εξαιρετική συνεργασία. Στην περιοχή ο ΣΑ γυρίζει καταπληκτικά. Παράλληλα ευκαιρία, Αλκαμπή. Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα στο 46. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Εξαιρετική συνεργασία όλων. Ο Κουστάβο ΣΑ, κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να ημέγεν Ολυμπιακός 0-1. Σκορ πρόκρισης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα. Πώς με την υπερέκταση του σώματός του ο Φορτούνης, ωραία συνεργασία. Η παλιά στην περιοχή για τον Κουστάβο ΣΑ, κοιτάξτε πόσο ωραία κοντρολάρει, κάνει την προσποίηση, γυρίζει και το γύρισμα πρώτου Ζέρσον Μάρτινς. Η μπάλα φτάνει του δερματοφύλακα στον Ελκαμπή. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1. Η Ναϊμέγεν που τρέχει στην αντεπίθεση. Το γύρισμα παράλληλα για τον Λίντσεν. Το πλασέ η μπάλα στα δίχτυα. Δεν προλαβαίνει στο 70 να αντιδράσει ο δερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και σε αυτή την πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση

Κλείνει ο Σιπιόνι το διάδρομο και γυρίζει μπάλα πίσω στον στόπερ της Νεϊμέγεν. Αυτός με τη μία για τον Σέρχαους και αυτός για τον Λεμπρετόν που βρίσκει αριστερά τον Τάντιτς. Χαμηλά η προσποίηση, εδώ προσοχή, ο Σερί, το σουτ, οι κόντρες, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται από τον Μόρτο 2-1 στο 95. Βλέπουμε το σκηνοθέτη μας δείχνει τον βοηθό.

0: Το ίδιο και τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Ξανά η φάση. Το pressing του Παναθηναϊκού τη δίνουν πολύ πιο μετά από ό,τι πρέπει. Από το κλέψιμο του Λιβάη Γκαρσία έπρεπε να μας τη δώσουν τη φάση, διότι εκεί ήταν το 50% του γκολ. Πήρε την μπάλα από τον Γκάσεβιτς με το πείσμα του. Το γέμισμα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό. 1-1. Ο Λάσα Ντβάλι, ο Γεωργιανός στόπερ. Ένας παίκτης που σκοράρει σπάνια. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει και δίνει στον Γιάνγκουσιτς. Αμέσως τον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Νάτος ο Ντέσερς. Έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό. Καιροφυλακτούσε. Είδε το λάθος. Δεν συγχώρησε. Ο Λιβάη το 0-1, ο Ντέσερς το 0-2, παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ακόμα διαθέσιμοι. Η ενίσχυση στο πλωστάσιο του Νίστρουπ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,73 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,27 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένο, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών

0: της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε. Και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα.
0: Εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίσταται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια για παράδειγμα πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα ωστόσο κύριε Βόντα και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά, απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια για απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε εκεί, δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη λοιπόν αυτή?
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν Ευτυχώς δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας, αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη

0: με τροπικές ασθένειες.
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή, τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του δυτικού νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις, το να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών, είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος, έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες, και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοπικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται, είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοπικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό, ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον

0: αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτόνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτόνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο

0: Μέλλον στα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με την, το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή η μη αποδοχή της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν.
0: Για τις επιπτώσεις, ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα, και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
1: αυτά
0: τα αγριόχορτα.
1: Τα ζυζάνια.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα, το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά, έτσι ώστε να μην μπορέσει να γίνει, να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα, τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες, οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων, υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας, είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και της επόμενης μέρας στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου, η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών εντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών, και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπερκίνα Φάσο, πριν από 2 χρόνια περίπου, έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούσαν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά

0: προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί, έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα, δηλαδή ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιου άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σχετίζεται, η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότηση αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν
0: οι
1: πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομίας στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα,

0: η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα. Και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία. Αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
1: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης. Είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
0: Και απλά πρέπει να στηριχτεί
1: στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο.
0: Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
1: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
0: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
1: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
0: Το διαψεύδεται αυτό.
1: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν
0: φεύγουν στο εξωτερικό
1: και διαπρέπουν στη συνέχεια.
0: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς

0: εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα, και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια. Και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός, τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες ευαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των ευαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων, και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελαιονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ, συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Ναι. Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
1: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτο και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
1: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτο έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να

0: τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κοσμοσπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Έχουμε
1: μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε και την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λιγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου βάρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθυμνο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Άρα, να το χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ και το 1987, 14 Ιουνίου, είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό τη τύχη όταν πήγε για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
0: Δεν είναι gossip, το ξέρετε. Όχι. Δεν είναι.

0: Ναι, έχω υπάρξει στο, στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία, όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό. Ενώ είχα λύσει 5 στους 7 αγρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά.
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλου αυτού, όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πουν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για 2 μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλές πρόσωπες με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα 2 σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
1: δεν
0: η έλλη τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιώς διαφορά που λέμε.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχει τρεις άνοδους.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από

0: το μηδέν σχεδόν, ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο, έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει, με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου,

0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο θητείες.
0: Ναι, εντάξει, πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιο, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ? Δηλαδή,
0: εκείνο το βράδυ.
1: Πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε τότε και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει. Και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις. Εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα. Δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω. Αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες. Το 2022 γύρισε με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει εφάπαξ το πολύ, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο ρέθμο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή, να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, yeah. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
0: στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία,
1: δηλαδή,
0: οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι, από ναι. Εμπειρίες, από...
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος, λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγες στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθό φυσιοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησε το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: να το και γι' αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες του οφείλω γιατί μου έδωσε τη ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει γιατί... να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ? Δηλαδή φορά παραπάνω. Είσαι Σπανούλη στο βόλι. Δηλαδή ο Σπανούλη θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Σπανούλη λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό.
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν

0: είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό ναι,
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος ο Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν, πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωνιστικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία πρωτού την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά. Όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και με μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Στην ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή, στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας, και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε Και εντάξει, ναι, ήταν, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη, βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο InTime και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι, ναι, το παρασέκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί, που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή πασετώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πήγαινε, ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό, και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο, αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν, και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί
1: δεν είναι ένα σκαλί. Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Δηλαδή το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ, πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα.
1: Κουλτούρα.
0: Αθλητική κουλτούρα. είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα